0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
4: μέσα στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP
4: για ένα throwback,
3: Zeros και Chance
4: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
3: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μέσα στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a brand new
1: day. The Mix FM Breakfast Show.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Έχουμε παραπονάκι.
2: Τι παραπονάκι?
1: Δεν έχεις να μας μιλήσεις για σχέσεις και ερωτικά τώρα από τις αρχές της σεζόν. Νάτα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό.
1: Όχι καθόλου.
2: Με έπιασες ξαπρόπτου.
1: Στον ύπνο.
2: Αλλά θα σας μιλήσω.
1: Γιατί? Τι θα πεις ακριβώς?
2: Ναι. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, αγαπάκι.
2: Να έχετε μια πανέμορφη μέρα.
1: Ποιο καληνύχτα ακούγεται αυτό, ρε?
2: Και καλό φθινόπωρο.
1: Α, κάτι για φθινόπωρο θα πει, ωραία.
2: Το φθινόπωρο, βάσει των νέων ερευνών, είναι η κατάλληλη εποχή.
1: Για αυτό το πράγμα.
2: Που όλοι ψάχνουμε να κάνουμε μια σοβαρή σχέση.
1: Τι έγινε, τελείωσε το έξαλλο καλοκαίρι και τώρα θες σχεσουλά?
2: Ψιλοέπεσες μέσα γιατί είναι ένας λόγος. Αλλά ο βασικός λόγος.
1: Να έτσι να μιλάς τώρα για πάντα.
2: Για λίγο ακόμα.
1: Εντάξει.
2: Μέχρι να βραχνιάσω.
1: Εντάξει.
2: Ο βασικός λόγος, Ιωάννα μου. Ιωαννάκι μου.
1: Ακούμε και το τραγούδι πίσω το μεταξύ, τι κομματάρα.
2: Νάκι μου. Θα το κάνω ακόμη πιο.
1: Άκι μου, με πείστε που με θέμα.
2: Άκι μου. Ο βασικός λόγος είναι ότι κρυώνουμε.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ψάχνουμε μια ζεστασιά. Και αναρωτιέμαι εγώ. Ρωτάω τα πουλιά. Ρωτάω τα φύλλα.
1: Τώρα τα πουλιά έπρεπε να ρωτήσεις που όλα τα πετούμενα και τα ζώα του κόσμου.
2: Θα φύγουνε. Αφού θα πάνε σε άλλη τέτοια. Τώρα να τα ρωτήσω που είναι εδώ. Τα φύλλα που πέφτουνε.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν παίρνουμε μια κουβέρτα και ψάχνουμε να βρούμε σχέση?
1: Α, μπράβο.
2: Φύγε από εδώ.
1: Ναι, τι είναι αυτά τώρα?
2: Ναι. Εντάξει, παιδιά.
1: Τι είναι αυτός λόγος, αλήθεια, τώρα γι' αυτό ψάχνουμε σχέση? Το φθινόπωρο,
2: ναι.
1: Για το κρύο, ρε παιδιά.
2: Επειδή κρυώνουμε και να ζεσταθούμε. Σιγά, έχουμε καλοριφέρ, έχουμε κλιματιστικά.
1: Κουβέρτες.
2: Έχουμε κουβέρτες.
1: Παπλώματα.
2: Έχουμε ζεστά ροφήματα.
1: Τζόκια.
2: Γιατί πρέπει να πέσουμε σε αυτό στην ανάγκη το να βρούμε κάποιον να μας ζεστάνει?
1: Όχι, παιδιά. Τώρα, άμα βρούμε κάποιον,
2: ναι.
1: Έρχεται, είναι στο κλάσ.
2: Ή αν έχουμε ήδη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω τώρα στη γυναίκα μου ότι αυτό το ξέσπασμα που άκουσε μόλις δεν ήμουν εγώ.
1: Όχι,
2: ήταν
1: όχι.
2: Ήταν ένας ρόλος. Ήταν το δίκιο που έβγαινε από μέσα,
1: ναι,
2: μου.
1: Δεν
2: το ήταν
1: βιωματικό. Το είδα και βγήκε τώρα.
2: Και βγήκε.
1: Και πού να το βρεις?
2: Πού
1: να βρεις το δίκιο σου?
2: Δεν τρελαθώ, δεν μπορώ.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Με αφορμή το μήνυμα του Παμκίνου που στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσους χάνουν όλα τους τα πράγματα πριν να πρέπει να φύγουν από το σπίτι.
2: Άσε.
1: Είπαμε να το συζητήσουμε.
2: Όλοι. Ναι.
1: Πλατωνά.
2: Ναι.
1: Είμαι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Με αποκορύφωμα το κινητό μου. Το οποίο χάνω συνέχεια.
2: Ναι.
1: Ο άντρας μου, παιδιά, έχει κουραστεί.
2: Βάλαμε και εμένα μέσα. Στο έχω κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί,
2: Έχω κουραστεί γιατί.
1: Μπορεί να είμαστε κάπου και με πιάνει ο πανικός, ο οποίος πανικός μου είναι αληθινός. Γιατί
2: είναι αληθινός.
1: Δεν βρίσκω το κινητό μου.
2: Εν τω μεταξύ, όταν λέει Πού είναι το κινητό μου, δεν έχει ψάξει. Δεν έχει ψάξει τα σημεία, τα πιθανά. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο στούντιο. Να έχουμε πάει μέσα στα γραφεία και να λέω. Πού είναι το κινητό μου?
1: Συνήθως λέω μόνο.
2: Στο στούντιο.
1: Το κινητό μου.
2: Ναι.
1: Το κινητό μου.
2: Μήπως είσαι.
1: Πλάτωνα, πού είναι το κινητό μου?
2: Εξαρτημένη από το κινητό σου.
1: Όχι.
2: Ενώ εγώ δεν είμαι. Γελάει η γυναίκα μου τώρα. Ναι.
1: Όχι, ρε. Μήπως. Αλλά είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας.
2: Ειδικά
1: μου είμαστε μακριά από το σπίτι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Θες να το έχεις. Απλά ο άντρας μου.
2: Ναι.
1: Να μην είμαστε κάπου και με πιάνει εμένα ο πανικός. Αυτός είναι. Εντάξει. Και του λένε.
2: Εδώ θα είναι.
1: Θα τη βοηθήσεις. Ένα το όβρι.
2: Αν δεν το όβρι, δεν ήταν ποτέ δικό σου, αλάκι μου.
1: Θα με γυρεύκαμε κινητό με το flashlight του κινητού, πέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και μου σύρωτη έπεσε ανάμεσα στην καρέκλα.
2: Ενώ αν φορούσε το ρολόι σου, ξέρει αυτό το ρολόι που σου πήρε ο άντρα σου, θα πατούσε το κουμπί πάνω και θα έκανε μπι μπι μπι το κινητό και θα το βρει.
1: Χάρη που κοιμούνται.
2: Γι' αυτό
1: το κλείσει εμένα το σπίτι.
2: Γι' αυτό το λέω. Μα ή θα κλείσω τα σπίτια μα παράλληλα. Εγώ το παθαίνω πάρα πολύ με τα γυαλιά μου. Πάρα πολύ. Με τα γυαλιά λέω, θα τα αφήσω εδώ. Για να τα βρω. Το εδώ δεν το αποθηκεύει ποτέ ο εγκέφαλος.
1: Και εδώ στο στούντιο τα έχεις παρατήσει.
2: Άπειρες φορές.
1: Και άπειρες φορές έχω θυμίσει να τα πάρεις.
2: Ναι, έχεις δίκιο.

0: Όμω σου λέει σταμάτα, με πιέζει. Είναι χειρόφωνο του διαφράγματο, δεν είναι λόξιγκα. Είναι χειρόφρενο διαφράγματο. Το κάνει.
1: Χειρόφωνο, όταν... λε.
0: Χειρόφρενο.
1: Α, χειρόφρενο, γιατί έλεγε χειρόφωνο.
0: Χειρόφρενο, να κάνω και μπαμπιέ. Λοιπόν, όταν τρως πολύ και παίρνει και αέρα, καταπίνει και αέρα, αναστατώνουμε το σώμα, παθαίνει κάτι και λέει: σταμάτα, με πιέζει, ομορφιά μου. Και έρχεται ο λόξιγκα. Γιατί έκανα το λόξιγκα σαν λεπά. Είναι άλλο
1: γιατί?
0: Πράγμα αυτό. Και πάω στο χασμουριτό.
1: Ναι.
0: Πόσε φορέ χασμουριόμαστε?
1: Πολλέ.
0: Και λέμε, χασμουρήθηκε τεμπέλη. Δεν είναι
1: λες έτσι για του ανθρώπου που χασμουριούνται.
0: Όχι,
1: ένα λεπτό, παιδιά, μην ξαναχασμουριθείτε μπροστά στον Πλάτωνα, θα κατηγορηθείτε.
0: Τι λένε οι άλλοι για μα. Ναι, όχι, παιδιά, εκείνη την ώρα εγώ δεν χασμουριέμαι, δεν τεμπελιάζω. Οξυγονώνω και ψύχω τον εγκέφαλό μου όταν είμαι κουρασμένο.
1: Ναι. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρουμε από το σχολείο.
0: Το τέντομα.
1: Ποιο τέντομα. Κάνουμε... Αχ, τι γίνεται με εκείνο.
0: Ενισχύει την
1: κυκλοφορία. Μπράβο, ρε Πλάτωνα.
0: Ξυπνάω του μύε, βελτιώνω τη συγκέντρωση.
1: Μάλιστα.
0: Όταν φτερνίζομαι, αποβάλλω σκόνη, ους, γύρι και οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να μπει στη μύτη μου.
1: Μάλιστα.
0: Και τελειώνω με την ανατριχύλα.
1: Περίμενε, ο τριψήφιος για το φτέρνισμα έχει κάποια σημασία?
0: Δεν συνδέεται με τίποτα.
1: Okay.
0: Η ανατριχύλα είναι ένα αρχαίο αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κρύο ή το φόβο.
1: Γιατί σοβαρεύσεις ξαφνικά επειδή μιλάς για ανατριχύλα?
0: Το σώμα σου προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στρωματάκι μονοσούλας.
1: Τι?
0: Το έκανα απλά υποκοριστικό. Ένα στρώμα μόνωσης, όπως και τα ζώα. Γι' αυτό μπιπικιάζουμε. Εκείνη την ώρα
1: wow.
0: Και να τριχιάζουμε, κατάλαβες. Θα σου λέγα για το τρέμουλο στο βλέφαρο.
1: Πες
0: αλλά
1: το.
0: Δεν θα σου το πω.
1: Γιατί κάποιον θα δω.
0: Γιατί κάποιον θα δεις
1: ή θα
0: και
1: κλάψω.
0: Θα το δούμε και μαζί. Οπότε δεν
1: ή
0: χρειάζεται.
1: Ή θα κλάψω, τι από τα δύο
0: μπορεί,
1: είναι.
0: Μπορεί να γίνουν όλα μας.
1: Ένας και ο μαστρός μας.
0: Δεν ξέρω, ώρα του είναι.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Και αν ρε και ο φίλος μου ο Κώστας, χθες το βράδυ, τι γέλιο. Ο φίλος μου ο Κώστας, τον ξέρεις, πιάνει να παραγγείλει σουβλάκια. Να. Και ακούω εγώ την παραγγελία. Λαλή του σουβλίτσι. Λοιπόν, άκου. Θέλω να μου κάνεις μια μπίτα. Η μισή να γκρουσμένη. Πως ζάβλινο όμως, να είναι μαύρη. Η άλλη μισή να είναι ομή. Και πέτα μου μέσα σουβλάκια, σαλάτα, κρεμμύδι ολόκληρο. Μην το κόψεις. Το κρεμμύδι το θέλω έτσι, εκεί ολόκληρο. Θέλω άλλο μια μπίτα να είναι οφκέρι, να έχει μόνο γκραμπί μέσα.
2: Ναι.
1: Μόνο. Και να είναι έτσι νιανιά. Να είναι λίγο έτσι από την υγρασία, από τη ζέστη, να είναι νιανιά. Και θέλω άλλο μια μπίτα να έχει μέσα στη μέση μια σεφταλιά μποζάβλη, κρουσμένη. Λέει ο σουβλητής, δεν πουλάλεις ρε φίλε μου. Δεν μπορώ να σου κάνω έτσι σουβλάκια. Γιατί λέει το Κώστας, εχθές δεν τέλος μου τα έκαμες. Δεν είναι επικό, παιδιά, δεν είναι κορυφαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα που το είπε.
2: Τέλειο, μπράβο κύριε Ανδρέα.
1: Πάρα πολλά.
2: Σου λέει ο κύριος Ανδρέας κάνει ανέκδοτο και γελάμε.
1: Ρε μα γέλασες, απίστευτο.
2: Γέλασε, ήταν ωραίο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός UCLan Cyprus την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World, powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θυμάσαι εκείνη τη σειρά, τι ήταν νταντά για όλες τις δουλειές.
2: Ναι, έτσι
1: και
2: λεγόταν.
1: Η νταντά.
2: Τη θυμάμαι
1: τη σειρά. Δύο σειρές έτσι με νταντάδες.
2: Ναι, είχε διάφορα με νταντάδες. Ήταν η νταντά. Ήταν ωραίο θέμα για να.
1: Ήτανε.
2: Έτσι με στην οικογένεια, ερωτευόταν το αφεντικό συνήθως, κάνανε καινούργια οικογένεια.
1: Αγαπούσε πολύ πολύ τα παιδιά.
2: Και πολύ γέλιο.
1: Τώρα θέλω να μιλήσουμε όμως, Πλάτωνα, για κάποιες άλλες νταντάδες.
2: Ναι, η σειρά.
1: Για
2: ναι.
1: Τις νταντάδες για δισεκατομμυριούχους. Billionaire nannies, παιδιά.
2: Α, μ' αρέσουν αυτά.
1: Ξέρεις πόσα μπορεί να παίρνει μια billionaire nanny? Μέχρι 200.000 δολάρια το χρόνο.
2: Τι λες, η billionaire nanny?
1: Ναι, πρέπει να είναι διαθέσιμη για πάντα. Και συνέχεια, δουλεύει 12 ώρα, private jets, ατελείωτα ταξίδια.
2: Ναι.
1: Πρέπει συνήθως ζητάνε να μιλάει περισσότερες από μία ξένες γλώσσες. Και θεωρείται προσωπικό πολυτελούς ξενοδοχείου.
2: Αχα, αλλά είναι
1: αυτά
2: τα
1: κριτήρια.
2: Είναι νταντά, εννοώ.
1: Είναι νταντά.
2: Ησυχάζεις και με τα παιδιά.
1: Ξέρεις
2: τα προσέχει,
1: τι κάνουμε τώρα.
2: Τα φροντίζει.
1: Αυτοί οι πελούσιοι
2: ναι.
1: Έχουν δύο νταντάδες. Ναι. Και τι γίνεται, δουλεύει μία τη μια εβδομάδα, ναι. Γιατί είναι πολύ απαιτητικό. Και μετά την άλλη εβδομάδα παίρνει ρεπό και έρχεται η άλλη ή ο άλλος.
2: Αχα.
1: Ούτως ώστε να υπάρχει κάλυψη όλο το 24ωρο, αλλά και όλες να με φκεί total lost.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Αλλά κοίταξε τώρα αυτό όμως, ναι, με το που συνηθίζει τη μία φεύγει, έρχεται η άλλη.
1: Ναι, μετά εσύ θα το έκανες, Πλάτωνα.
2: Εγώ όχι, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του να.
1: Να έχεις μία.
2: Του να έχω, και το να είμαι billionaire επίσης.
1: Ναι.
2: Αλλά χωρίς να είμαι νταντά. Απλά να κοιμάμαι, να κάνω νάνι. Να είμαι billionaire. Νάνι. Το μόνο να κάνει. Και να ξυπνάω και να είμαι δισεκατομμυριούχος.
1: Τέλειο. Στο ευχόμαστε όλα ψυχά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Έτσι, με χάρη Στάιλς θα πούμε καλημέρα σήμερα. Αχ, ναι. Και καλή εβδομάδα και τι ωραία Δευτερούλα που είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη.
1: Είναι, ναι, και μάλιστα, κάτσε
0: δόξαση.
1: Τώρα. Εδώ σε έχω, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα να δεις, να δω ακριβώς τη μέρα.
0: Θα με φτιάξεις.
1: Ναι, θα σε φτιάξω, έτοιμη.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη είναι αργία.
0: Μα αυτή την Πέμπτη.
1: Είναι 1η Οκτώβρη.
0: Μα μάνι μάνι.
1: Το περιμένατε.
0: Πόσοι
1: από εσάς δεν το είχατε συνειδητοποιήσει, πείτε
0: εγώ.
1: Καλά, για σαν είμαι σίγουρος. Αλλά πόσοι από εσάς τώρα είπατε, ρε, τι ωραία νέα είναι αυτά. Ναι, αυτά είναι τα νέα.
0: Έκανα παύση για να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος, Πλάτανα. Πολλοί κόσμος.
1: Χειροκροτήματα. Ακούζει το κραυγές. Αχ, είναι και κλειστό το παράθυρο τώρα. Θα ανοίξουμε να τα ακούσουμε.
0: Και πόσοι από εσάς θα ρωτήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Ή λίγο πιο πονηρεμένη. Ένα πιντώσετε την Παρασκευή.
1: Για πείτε τώρα, ποιος έχει βάλει τώρα άδεια την Παρασκευή. Θυμάστε ένα live hack που σας λέγαμε να ψάχνετε όλου του χρόνου τις άδειες. Απ' την αρχή να βάζετε, πείτε, εκείνη την Παρασκευή του Οκτώβρη. Ναι, θα σου πει ο άλλος, δεν θα σκεφτεί ότι είναι αργία.
0: Ναι, γιατί θα το κάνεις από νωρίς. Τα λεφτά μου στο Μαυγίνο.
1: Ό,τι
0: θα κόλλησε.
1: Ναι,
0: καλημέρα, Παμκίνο.
1: Πρέπει να έχει κόλλησει και τα ενδιάμεσα μέχρι 28 για να, ναι, το πάρει σε ρί.
0: 28 τι μέρα πέφτει.
1: Και αυτή η καθημερινή είναι, περίμενε να σου πω τώρα. Εδώ σε έχω, περίμενε, Τετάρτη.
0: Ωραία, εμείς ρε Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σκεφτήκαμε να κολλήσουμε την Παρασκευούλη.
1: Γιατί και να το σκεφτόμασταν, θα το κάναμε. Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε, τέτοιες ψυχούλες είμαστε.
0: Ναι. Δεν βαριέσαι, κάτι θα κάνουμε.
1: Πρέπει να βάλω reminder του χρόνου να το σκεφτούμε.
0: Ναι, αμάρε Πλάτωνα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε για την 28η Παρασκευή να πάει.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Μιλάμε εκ του ασφαλούς, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πρωί για να είναι συντονισμένοι αυτοί που δεν πρέπει.
1: Ναι, πολύ πρωί, αλλά θα το πούνε οι φίλοι του.
0: Ναι, σωστό και
1: κατάλαβες.
0: Αυτό.
1: Οπότε άσε. Εμείς εδώ, δουλίτσα παιδιά, δεν υπάρχουν γιορτές και αργίες. Για μας κάθε μέρα είναι αργία.
0: Και κάθε μέρα
1: έκανα
0: είναι γιορτή.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: πολύ
0: δεν πειράζει. Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Κάτσε, να καλημερίσουμε και τη σίτα μας, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι,
0: που καθημερινές αργίες, Σαββατοκύριακα, μη σας πω. Είναι πάντα εδώ και φροντίζει για την επικοινωνία μας.
1: Και το bean bar που χρειαζόμαστε καφεδάρα οπωσδήποτε, γιατί ξεκινήσαν τα σαρδάμ και δεν είναι ωραία αυτά τα σαρδάμ. The hits are serious. They are not. Ιωάννα Λαμπροπούλου, Πλάτων Μουρατίδης. The Mix FM Breakfast Show.

0: Φταίς τώρα. Δεν με σαμπόταρε.
1: Φταίω, όχι, σε σαμπόταρε. Με σαμπόταρε. Δεν φταίει η κυρία. Φταίω εγώ. Εγώ το παίρνω όλο πάνω μου.
0: Μπράβο. Σε περίπτωση που υπάρχουν μάρτυρε, να έχω κι εγώ αποδείξει.
1: Λοιπόν, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, είναι Δευτέρα, γιορτάζει ο Χαρίτων, ο Χαρίτωνας, ο Χαρίτος και ο Αλκίσον.
0: Να ζήσετε, να χαίρεστε τα ονόματά σας. Αλκίσον.
1: Το Αλκίσον, εγώ πρώτη φορά.
0: Κι εγώ. Έτσι. Τι μας κρύβεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Πλάτωνα.
1: Το νεόφυτο τον είπα.
0: Όχι.
1: Α, και ο νεόφυτος γιορτάζει σήμερα. Τι γίνεται τώρα. Περίεργη γιορτή. Τα δύο εορτολόγια μου δεν συμφωνούν. Γιατί το ένα λέει τα ονόματα που σου είπα και το άλλο λέει νεόφυτος και Βαρούχ.
0: Εγώ πιστεύω και τα δύο. Να ζήσετε.
1: Να είδες, γι' αυτό βλέπουμε όλα τα εορτολόγια για να μην ξεχάσουμε κανέναν.
0: Ναι, πρώτα να σε ξεφτυλίσω, αυτό φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Πλάτωνα.
1: Πες μου.
0: Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και κάποιος Χάρης που γιορτάζει σήμερα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Ο Χάρης δεν είναι από το Θεό Χάρη συνήθως.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ. Και από το Χαράλαμπος.
1: Και από το Χαράλαμπος. Δεν ξέρω τώρα αν είναι Χαρίτος. Ο Χαρίτων λογικά το κάνει Χαρίτος. Αλλά μπορεί και Χάρης.
0: Μπορεί.
1: Γιατί όχι. Χρόνια πολλά, παιδιά. Καλημέρα και σε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει.
0: Έλα να τα πούμε.
1: Ναι. Καλημέρα στο Μάκη μας. Καλή εβδομάδα. Βεβαίως. Καινούργια εβδομάδα. Τι ωραία.
0: Ναι, μάνι, μάνι, μάνι, μάνι. Ο Στέλιος μας. Καλημέρα που ρεκούθηκα. Εννοείται πιντώσαμε άδεια.
1: Να το είδες. Ξέρουν τα παιδιά τι κάνουν. Εμείς να δούμε.
0: Ο άλλος που είναι.
1: Ο άλλος ίσως έχει πάρει ήδη την άδεια. Ο Παύλος καλημώνει που ρε και οι γάμοι τις Κυριακές πρέπει να απαγορεύονται, γράφει ο Παύλος.
0: Αχ, γιατί είναι δύσκολο μετά το πρωινό ξύπνημα. Εγώ είχα γάμο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Που ρε και είναι, οπότε εξηγήθηκε ωραία η νύφη. Καλώς το να.
1: Η Ναταλία μας, να τη στείλουμε πολλά φιλιά,
0: ναι,
1: την αγάπη μας.
0: Και στο Σάββα μας. Και,
1: και στα δύο τα παιδιά, αγαπημένα πλάσματα.
0: Και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Νάτος, έλα.
1: Έλα. Καλημέρα, Παμκινάκια. Με ξέρετε τόσο καλά που έχουμε γίνει πια μια οικογένεια. Δευτερότριτο μόνο αυτή τη βδομάδα, μετά πενταήμερη. Να τους, παιδιά. Ο Μάστρος μου είπε: επιτέλους να φύγεις λίγο, διότι κατάντησες αηδία.
0: Καλή βδομάδα. Εμένα πότε να μου πει έτσι ο Μάστρος μου.
1: Μια φορά δεν ήρθε να μας πει: κατάντησες αηδία, να φύγετε.
0: Η Αφροδίτη λέει: καλημέρα, Πλάτωνα. Ευχαριστούμε εσένα, τον Άρη και τον Μάριο για χτες. Καλημέρα
1: Αφροδίτη.
0: Και σε μένα. Καλημέρα, Αφροδίτη μου.
1: Από το νοσοκομείο Λάρνακας που γίνεται σπουδαία δουλειά. Χθες είχαμε live link. Και να εξεταζόμαστε, παιδιά, να κάνουμε όλες τις προληπτικές μας εξετάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πραγματικά σώζουν.
0: Και εμείς είμαστε εδώ για να επικοινωνούμε αυτά τα τόσο ωραία πράγματα. Super Mario! Α, ήταν τα γενέθλιά του χτες. 25 λέει, plus 9 was the best birthday ever. Χρόνια πολλά, Super Mario μας.
1: Και καλημέρα και στην Κυριακή. Ο γαμπρός μου είναι Χαρίτων και το φωνάζουμε Χάρη. Νάτι, Άννα Λαμπροπούλ, πόσο μπροστά.
0: Θέλω
1: παιδιά
0: να μ' ακούεις, ρε κουμπάρε. Να σου ζήσει, Κυριακή μου.
1: Να σου ζήσει. Παγκόσμιο σε λίγο, Ανάκη μου, εντάξει.
0: Ναι, επειδή πολυλολόησες.
1: Ναι.

0: Είσαι πάρα πολύ άταχτος. Αυτό θέλω απλά να πω.
1: Εγώ.
0: Το αφήνω αυτό εδώ σε πληροφορία.
1: Τι φταίω.
0: Το αφήνω εκεί και θέλουμε να μας πεις παγκόσμιες μέρες. Φτιάξα μας λίγο. Πες κάτι, έχει τίποτα ωραίο.
1: Λοιπόν, δεν θα σου ξεκινήσω με φαγητό. Θα σου ξεκινήσω με κάτι άλλο έτσι για ξεκάρφωμα.
0: Τι?
1: Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα καλού γείτονα.
0: Ρε, άμα έχεις καλό γείτονα, παιδιά, είναι λες και έχεις.
1: Ναι,
0: ευλογία μεγάλη.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός από όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
1: Και δεξιά και πίσω και πιο πίσω και
0: τώρα,
1: πιο αριστερά.
0: Έχεις και από την άλλη τώρα.
1: Ναι, αλλά ο κολλητός γείτονας που είναι ακριβώς δίπλα-δίπλα το σπίτι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Τάσο.
0: Να τον καλημερίσουμε.
1: Στη Χριστίνα, στον Κωνσταντίνο. Είμαι πάρα πολύ τυχερός.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι ο tattoo artist μου.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Σου κάνει το τατού.
0: Ναι.
1: Και
0: το παιδάκι, παιδιά, που μου κάνει το τατού, ναι. Στο πάρτι τη Ναταλίας.
1: Και εσύ πες μου τώρα για το καινούριο τώρα, τι γίνεται εκεί.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Δεν ξέρεις ακόμα.
0: Δεν είναι.
1: Ανυπομονώ.
0: Δεν είναι, ναι. Πες τη λέξη, κατοικημένα.
1: Α, ακόμα δεν είναι.
0: Το από εδώ,
1: το
0: ναι.
1: Από εδώ. Το από εκεί.
0: Τα από πίσω. Ούτε τα από κύριε Πλάτωνα.
1: Τίποτα.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Τέλεια. Θα κάνεις οντισιόν.
0: Ναι, αυτά τα νέα σας τα είπα, παιδιά.
1: Τι.
0: Εγκλαίουμε 13 χρόνια τώρα που κάνουμε παρέα στον αέρα.
1: Ναι.
0: Πότε θα αξιωθώ να πάρω ένα σπιτάκι, πότε θα αξιωθώ.
1: Ήρθε η ώρα της.
0: Δεν αξιώθηκα ακόμη.
1: Εντάξει.
0: Φουλ.
1: Εντάξει.
0: Αλλά.
1: Κοντά είσαι.
0: Έτσι, πλησιάζω στον αξιωθώ.
1: Κοντά είσαι, κοντά στην αξίωση.
0: Ναι,
1: είσαι.
0: Εκεί να δείτε απορίες που θα έχω και βοήθεια που θα θέλω.
1: Καλά. Σήμερα επίσης είναι, κάτσε να δω εδώ, η Διεθνή ημέρα οικογένειας.
0: Τι όμορφη μέρα.
1: Μια οικογένεια είμαστε άλλωστε.
0: Είμαστε, ναι.
1: Αυτό είμαστε και κλείνω με φαγητό, είναι η μέρα του πόκε. Το πόκε είναι...
0: Τρελαίνω, με θέλω τώρα πόκεμπολ.
1: Ξέρεις από πού προέρχεται?
0: Από το πόκεμον.
1: Όχι, από τη Χαβά, είναι χαβανέζικο.
0: Κάτσε ρε, ιαπωνικό δεν είναι, ναι, παιδιά, το πόκε.
1: Είναι και στην Ιαπωνία, αλλά είναι δημοφιλές χαβανέζικο πιάτο που αποτελείται από ρύζι, φρέσκο ψάρι, λαχανικά και αρωματικές σάλτσες.
0: Θέλω τώρα πόκεμπολ με σολομό,
1: ναι.
0: Φίτσα.
1: Πικατσού.
0: Ενταμάμε,
1: ναι.
0: Και ένα πικατσού.
1: Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Να πάρεις ένα με τη γυναίκα μου, της αρέσει εμένα καθόλου. Και να τα απολαύσετε. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ευχαριστούμε. Εντάξει, τι άλλο θέλουμε πια. Από όλα μας είπες.

0: Παιδιά, μας πιάνει πάρλα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και μιλάμε. Τα μοιραζόμαστε όμως όλα μαζί σας.
1: Δευτέρα είναι, παιδιά, τώρα. Ναι. Δευτέρα. Τι να κάνουμε. Καλημερούδια, παιδιά. Πολλά σαρδάμε σήμερα το πρωί.
0: Έλα, καλά είσαι, το έχεις. Καλά είσαι, πάνε μίλα της.
1: Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ορίστε, το είπα.
0: Ο Φάνος μας, καλημέρα σε όλους μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Αυξέντιος. Ρε Πλάτο, να μας έχεις ξεφτυλίσει, ρε φίλε.
1: Δεν είπα τον Αυξέντιο.
0: Επειδή γιορτάζουν σήμερα.
1: Α.
0: Ειδικά σε όλους τους Αυξέντιδες της οικογένειας Ευαγγέλου από Ολύμπια.
1: Οικογένεια Ευαγγέλου!
0: Να ζήσετε, ρε παιδιά!
1: Να ζήσετε. Μήπως γιορτάζουμε μόνο οικογένεια Ευαγγέλου.
0: Πλάτο, ναι, μας είπες τον Αυξέντη.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά ανοίγω τρία εορτολόγια για να σας εξυπηρετήσω. Πού είναι ο Αυξέντιος, γιατί δεν είναι μέσα. Καλημέρα στην πιο δυνατή ομάδα, λέει ο Γιώργος. Μπορούμε να παίξουμε το bye bye από
0: NSYNC.
1: Για το γιο μου που είναι αρρωστούλης και πάμε στη γιαγιά. Παραγία μου, κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Περαστικούλα. Περαστικούλα. Ρε Πλάτωνε, κόλλησες με σαρδάμ, ρε κουμπάρε.
1: Περαστικούλα. Πολύ μεγάλη
0: περαστικούλα. Περαστικούλα, αγαπημένε μας, θα περάσει.
1: Θα περάσει. Και να στείλουμε και την καλημέρα μας στην Εύη την Ασιώτου μας που είναι στο δρόμο.
0: Καλημέρα.
1: Και μας ακούει. Και στέλνει και αποδεικτικό. Γιατί δεν την πιστεύω πολλές φορές. Στέλνει και αποδεικτικό. Μπράβο. Και στον Τάσο, το γειτονά μου που χαιρέτησα πριν. Απάντησε κατευθείαν και όποτε θέλεις να έρθεις να σου κάνει και άλλο τατουάζ ο Κωνσταντίνος, ο γιος του.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Βέβαια. Καλημέρα και στην Ολγάρα μας. Πολλά φιλιά στην Πάφων και τώρα. Δεν μπορούμε, ρε Πλάτωνα.
1: Πρέπει για τον αρρωστούλη.
0: Αφού είναι αρρωστούλη.
1: Περαστικούλες, πώς θέλει.
0: Περαστικούλα. Άντε, Πλάτωνα. Σιωπή.
1: Ναι, σιωπή.
0: Αφιερωμένο μόνοι μας στην αγάπη και περαστικά.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me five! Give me five! Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me five! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me five! Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

0: Θέλω να κάνετε follow τη μαμά μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Γεωργία Φραγκίσκου. Βλέπω τώρα το story της.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ ωραία έμπνευση, αν θες να το συζητήσουμε.
1: Φυσικά.
0: Εσάς, τι θα σας έλειπε περισσότερο, αν ήταν να χαθεί για πάντα από τη ζωή σας? Και η μαμά μου, στο story που έβαλε, κρατάει αλάτι από τη θάλασσα του Κορμακίτη.
1: Πω, φαντάζεσαι τώρα, τέλειο είναι.
0: Και γράφει και μίξ, το είδες.
1: Τέλειο. Μίξ αλάτι.
0: Που είναι το μίλχ.
1: Α.
0: Είναι στη Σάννα, στη διάλεκτο του Κορμακίτη, το αλάτι.
1: Α, είναι
0: τώρα
1: έτσι.
0: Το κατάλαβα. Μίλχ γράφει.
1: Α, εντάξει.
0: Ρεζίλια.
1: Νόμιζα μας έκανε και διαφήμιση.
0: Όχι, καλημέρα, Μανούλα. Γεωργία Φραγκίσκου. Κάμετε τη φόλο να χαρεί. Εσύ κάτι του λείπες μπροστά στη φωτογραφία.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι, τη Μανούλα. Και τώρα με βάζει σε σκέψη, μαμά. Γιατί το αλάτι, εντάξει, είναι. Δίνει κάτι τη. Αλλά ξέρεις, εγώ με τι έχω θέμα και γενικότερα. Πάντα θέλω να έχουμε σπίτι, γιατί αν δεν έχουμε, νιώθω μια ανασφάλεια.
0: Το λεμόνι.
1: Λεμόνι.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό για σένα.
1: Λεμόνι, παιδιά.
0: Τέτοιος είσαι.
1: Μπορεί να μην χρειαστεί πουθενά, αλλά αν δεν έχουμε λεμόνι στο σπίτι, εγώ νιώθω ότι κάτι θα συμβεί. Ναι. Νιώθω μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω λεμόνι, ρε παιδί μου.
0: Ρε, να πιάσεις μια λεμονιά.
1: Ναι.
0: Να φυτέψεις τσάμι σπίτι.
1: Έχει απέναντι ο γειτονάς μου.
0: Κλέβεις λεμονιά?
1: Όχι, μου δίνει.
0: Α,
1: μου
0: εντάξει.
1: Δίνει. Α, ναι.
0: Εντάξει. Εγώ τώρα σκέφτομαι, προβληματίζομαι και θα πω, θα ακουστώ πεζή, αλλά θα πω.
1: Όχι, γιατί?
0: Τη σοκολάτα.
1: Έλα, ρε σιάρα.
0: Μπορεί να μην τρώω κάθε μέρα πλέον, γιατί προσπαθώ, αλλά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ αδιανόητο να φύγει η σοκολάτα από τη ζωή μου εντελώς.
1: Ναι, δεν μπορεί να φύγει.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να φύγει. Και πάντα πρέπει να υπάρχει σε ένα ντουλαπάκι.
0: Ναι.
1: Πάντα. Για ώρα ανάγκη. Δεν ξέρει πότε θα τη χρειαστεί. Θα πει τώρα θέλω σοκολάτα.
0: Ένα κομματάκι.
1: Και
0: να σου γιατρέψει τι πληγέ.
1: Αν σου πει στο μυαλό ότι το θέλει και δεν έχει, εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι καταστροφικό.
1: Θες να το απλώσουμε κιόλα. Γιατί εμεί πήγαμε κατευθείαν η βόρτη πάνω στο
0: φαγητό.
1: Φαγητά.
0: Να το απλώσουμε.
1: Να το απλώσουμε.
0: Μπορεί κάποιο να πει.
1: Η μουσική.
0: Τα ταξίδια. Εμείς γιατί δεν είπαμε το ραδιόφωνο.
1: Γιατί είπαμε, ας πούμε, το λεμόνι και τη σοκολάτα.
0: Ναι, η πεζή εντελώς.
1: Γι' αυτό εσείς που δεν είστε πεζοί, επειδή είστε στα αυτοκίνητά σας αυτή τη στιγμή και οδηγείτε, όχι όταν οδηγείτε, όταν φτάσετε στον προορισμό, στείλτε μας το Viber 99310031. Ποια είναι η ερώτησή μας?
0: Τι θα σας έλειπε πιο πολύ από τη ζωή σας, αν έλειπε για πάντα? Κάτσε, δεν το καλά, ρε, περίμενε.
1: Τι θα σας έλειπε από τη ζωή σας, αν έλειπε για πάντα?
0: Ναι, αν ξέρετε ότι αυτό το πράγμα θα εξαφανιστεί από τη ζωή σας.
1: Και μπαίνει ερώτηση και στο mixfmradio.com. Οπουδήποτε θέλετε μπορείτε να μας απαντήσετε.

0: Τι θα σας έλειπε αν ήταν να χαθεί για πάντα από την καθημερινότητά σας, αυτό ρωτάμε.
1: Και εσείς απαντάτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, γιατί ξεχνάμε πράγματα. Όπως ο Παύλος που λέει, ο καφές.
0: Ο καφές, ρε παιδιά.
1: Έβαλα και εγώ τα λεμόνια. Ξύπνα το πρωί και πιες λεμόνι, κύριε Πλάδωνα.
0: Και εγώ τη σοκολάτα. Ξύπνα το πρωί. Α, ναι. Λειτουργεί.
1: Αλλά ο καφές.
0: Καφεδάρα.
1: Καφές, μπράβο, ρε Παύλο. Μπράβο.
0: Καφεδάρα.
1: Μπράβο.
0: Ο Νικόλας μας μιλάει επίσης στην ψυχούλα μας, τα σουβλάκια.
1: Αχ, Νικόλα.
0: Κάτω να έρχεται κάποιο να σου πει, θα ξαναφάσει σουβλάκια, να μου τα αναπάθει.
1: Άστεγα να μου.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα ήταν εύκολα.
1: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να έρθει εκείνη η ώρα. ο Κυριάκος, λεμόνι. Δεν με νοιάζει πόσο κοστίζει το κιλό, δεν με νοιάζει ποιο είναι η λεμονιά. Να σας πω για κάτι περίεργο. Όποτε πάω ταξίδι, επειδή μου αρέσει να πηγαίνω στα υπαίθρια μάρκετ, αγοράζω και λεμόνια. Το καλύτερο λεμόνι είναι το Αμάλφι. Τρώγεται και ακαθάριστο. Ξέρετε πού να το βρείτε.
0: Ξέρουμε πού να το βρούμε. Αυτό.
1: Λογικά. Ναι.
0: Ο Φάνος μας λέει, εμένα θα μου έλειπαν τα κάρβουνα με τα μεζεδάκια. Και στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία, παιδιά, έξοδος κουκλιών, ναι, προς Πάφο, ένα διπλό ουράνιο τόξο. Άρα είναι ένα, αφού διπλώνει η Άννα.
1: Τι ωραίο.
0: Διπλό,
1: παιδιά,
0: ουράνιο τόξο.
1: Και πάνω και κάτω. Πολύ ωραία. Και είναι φανταστικό. Φανταστικό έτσι να ξεκινάς όμορφα τη μέρα σου. Ο Στέφανος λέει, το σαπούνι θα μου έλειπε. Λογικό, ρε παιδιά, τώρα. Και αυτό τώρα. Ναι, αλλά από την καθημερινότητα φαντάζεσαι να μην είχαμε, ναι, σαπούνι.
0: Πρόβλημα.
1: Θα ήταν πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Το νερό επίσης.
0: Γελάω που δεν σκεφτήκαμε καφέ, ναι, σαπούνι.
1: Τίποτα. Εμείς σοκολάτα και λεμόνι.
0: Ηλίξιες.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Τι θα σας έλειπε αν ήταν να χαθεί για πάντα από την καθημερινότητά σας και πού στέλνουμε τις απαντήσεις μας.
1: Στο Viber 99 31 0 31 και στο mixfmradio.com message the studio.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: The Forest is calling again.
6: Let me see you more.
5: Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: Mix FM Breakfast Show, λίγο μετά από τις 8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Και βέβαια έρχεται το παιχνίδι μας Give Me 5 σε πάρα πολύ λίγο. Διεκδικείτε δωράρα από Bionic. Κάποιος θα μονομαχήσει με τον τυχερό μας και σε λίγο όλα αυτά θα συμβούν στον αέρα. Επίσης ο καιρός, έχουμε αλλαγές, σας το είχαμε πει. Επιβεβαιώνονται αυτές οι αλλαγές, θα μας βρει.

0: Σήμερα ρωτάμε τι θα μας έλειπε περισσότερο από την καθημερινότητά μας, από τη ζωή μας, αν αυτό χανόταν για πάντα. Και μην μπερδευτείτε, εγώ μιλάω, η Ιωάννα είμαι, εντάξει. Γιατί ναι. Αυτό που θα πω θα πείτε Πλάτωνα εσύ, όχι, όχι, εγώ είμαι. Παιδιά, εμένα θα μου λείπει ο μάστρος μας.
1: Ω, τρίπλα φοβερή.
0: Που έχει γενέθλια σήμερα, όπως σας είπαμε και από τις 7 το πρωί.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εγώ 12 και 1 έστειλα μήνυμα.
0: Ναι ρε, ο ψεύτης.
1: Ήμουν ο πρώτος. Αχ, τώρα βλέπω ότι δεν πήγε. Αχ, δεν πήγε.
0: Αχ, κρίμα.
1: Αχ, κρίμα.
0: Δεν πειράζει, το ευχηθήκαμε και ραδιοφωνικά. Παιδιά, στείλαμε ένα βιντεάκι τώρα στο group που έχουμε οι τέσσερις μας, οι μάστροι, εγώ και Πλάτων. Και δεν μας έφτασε ο χρόνος
1: να πούμε
0: χρόνια πολλά. Τον είπε και τι δεν του είπε.
1: Εντάξει.
0: Τι έγινε.
1: Τον είπα.
0: Η Θεσσαλονικιά.
1: Πρωτοπλάστη, τον είπα.
0: Μεσσία του ραδιοφώνου.
1: Κάποια λίγα πράγματα που μπορεί λίγο να χαρακτηρίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Έτσι, λίγο, γιατί δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις. Είναι αχαρακτήριστος.
0: Αχαρακτήριστος.
1: Την καλή την έννοια.
0: Εγώ θα τον ευγνωμονώ για πάντα γιατί μου άνοιξε το μικρόφωνο. Έβαλε το on air στη ζωή μου και για πάντα θα τον ευγνωμονώ.
1: Και εγώ θα τον ευγνωμονώ για πάντα που με έβαλα απέναντί σου.
0: Ναι, αν και η Νικολέτα έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης, να το ξέρεις.
1: Καλά,
0: και για τους δυο μας.
1: Για όλα αυτή, ναι.
0: Πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα.
1: Καλημέρα, παιδιά, λέει σε μέλη. Εμένα θα μου έλειπε περισσότερο το μαξιλάρι μου. Φιλιά πολλά.
0: Α, στο site τα βλέπεις.
1: Βέβαια, στο site.
0: Θυμίζουμε ότι μπορείτε και εκείνη να στέλνετε μηνύματα. Ναι. Το νερό και η μουσική, λέει η Κωνσταντίνα μας, θα ήταν πολύ βουβή ζωή, ρε παιδιά.
1: Αχ, πέστα ρε Κωνσταντίνα.
0: Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνα.
1: Πέστα. Υπέροχη μέρα, στέλνει η Τζοάννα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, λέει. Α, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι, να μην χάνεσαι.
0: Ναι.
1: Και η Κατερίνα ζητάει τραγουδάκι για μετά, οκ. Okay.
0: Η Άννα μας λέει. Bonjour. Το φως του ήλιου, λέει η Ανατολή. Θα της έλειπε πολύ.
1: Τι ωραίο, ρομαντικό. Ενώ ο Αντρέας μας προσγειώνει στην πραγματικότητα γιατί. Πλέον το ChatGPT είναι το δεξί μας χέρι, οπότε το ChatGPT θα του έλειπε.
0: Φανταστικό.
1: Σωστό.
0: Η Καταλίνα μας, καλημέρα, πολύ αγαπη. Στέλνω το χαμόγελο, λέει. Φιλιά, Καταλίνα μας και χαμόγελα πολλά.
1: Και η Μισελ, εξαδέρφη, εδώ. Καλημέρα, η μουσική ξεκάθαρα.
0: Και αυτή η μουσική, άμα την τραγουδάει η Μισελ, εκεί να δεις πως θα μας έλειπε.
1: Α, ναι,
0: καλημέρα.
1: Τέλεια.
0: Χρόνια πολλά στο μάστρο μας, στέλνει και ο Μάριος.
1: Χαιρόμαστε έτσι. Που είναι οικουμενικός μάστρος, δηλαδή δεν ανήκει σε έναν. Είναι μάστρος όλων μας. Καθολικός.

0: the same. Give me five το παιχνίδι μας και σήμερα ανυπομονούμε. Ένας καινούριος παίκτης ή μια καινούργια παίκτρια θα διαγωνιστεί με τον νικητή μας και για να δούμε αν θα το πάρει σέρι.
1: Ο ροδοσθένης λοιπόν, μας θα αναμετρηθεί με κάποιον, με κάποια από εσάς και θα διεκδικήσει HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic. Κάθε μέρα λοιπόν έχουμε τον αυτόν που κερδίζει και πάει την επόμενη μέρα με κάποιον άλλον.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι να του πάρουν την νίκη ή να μην την πάρουν, γιατί ο ροδοσθένης φαίνεται πάρα πολύ δυνατός.
0: Ναι,
1: παίκτης.
0: Είχαμε
1: ποντάρος
0: τη Μαρία μας που το πήγε σερί πολύ πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι το παιχνίδι των ανατροπών και το παιχνίδι των πέντε.
1: Των πέντε, γιατί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να μας πείτε πέντε πράγματα. Πανεύκολο, αρκεί να είστε γρήγοροι και εύστοχοι.
0: Και ψύχρεμοι, κυρίως αυτό. Πώς συμμετέχετε τώρα?
1: Στο Viber 99310031. Γράφετε Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο, οπότε τώρα να έρθουν οι συμμετοχές σας.
2: The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Παιδιά, η αλλαγή στη θερμοκρασία νομίζω ότι είναι.
1: Ναι, είναι αισθητή.
0: Αισθητή, αυτή αισθητή. Ήταν η λέξη που έψαχνα.
1: Κάποιοι, δεν θα πούμε τώρα ποιοι, κάποιοι φόρεσαν ζακέτα σήμερα.
0: Κάποιοι.
1: Κάποιοι, ανάλογα.
0: Φουτεράκι, μωρέ, εντάξει.
1: Φουτεράκι, φουτεράκι.
0: Όχι, αλλά δεν το έβγαλα μόλις μπήκα στο στούντιο. Έπρεπε να το κρύψω κιόλα. Ήξερα ότι θα με κάνει ρεζίλι.
1: Το είδα, εγώ το είδα και κάτω. Το είδα, αλλά.
0: Παιδιά, μα το πρωί ήταν ψόφο.
1: Ψόφο. Καμία υπερβολή.
0: Και τώρα ζέστη πάλι, ναι. Αλλά...
1: Χαίρομαι όμω, χαίρομαι που. Με εμπιστεύεσαι, γιατί σου είχα πει ότι θα πέσει θερμοκρασία από τη Δευτέρα. Σου είχα πει ότι βροχές θα έρθουν στο διάβα μας. Και αυτό επιβεβαιώνεται, γιατί σήμερα θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ίσως δώσουν μεμονωμένες βροχές αρχικά στα δυτικά και αργότερα στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά.
0: Φυσικά παντού, πλατανά μου.
1: Παντού,
0: με λίγα λόγια.
1: Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι και 6 μποφόρ.
0: Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Τα 6 τα μποφόρια είναι αέρας.
1: Είναι αέρας. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Έφυγε το 30 που σου έλεγα.
0: Το έλεγες.
1: Θα πούμε αντίο στο 30 και έτσι φαίνεται και όλη η εβδομάδα. Ότι ειδικά από Τετάρτη και μετά, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, βλέπω ίσως και σε καθημερινή βάση βροχοπτώσεις.
0: Κανονίστε, γιατί έχουμε και τον Άγιο Κυπριανό. Θα πάμε στην Πανήγυρη, στο Μένικο. Κανονίστε.
1: Πότε είναι. Τώρα, στα κοντά. Τι να κανονίσουμε, δεν
0: αύριο,
1: μας
0: πότε είναι, παιδιά.
1: Ο Άγιος Κυπριανός στο
0: Μένικο. Αν ήταν σήμερα, δεν μας το είπες.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Αύριο πρέπει να είναι. Ναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, το δούμε. Να ρωτήσουμε τον Άρη Κυπριανού.
0: Εντάξει.
1: Θα ξέρει.
0: Γιατί.
1: Θα ξέρει, λογικά.
0: Στο Κορμακί τι έβρεξε, έχω να σου πω. Και μου στείλει η μαμά μου, τα έλεγε ο Πλάτωνας.
1: Τα έλεγα. Ποιος με ακούει, κυρία Γεωργιά μου. Ποιος με ακούει, αφήστε τα, δεν πειράζει.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5!
4: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast. Talk fast. Powered by Bionic.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Πολλές φορές, ρε παιδιά, άμα χάσει ένας παίκτης μια παίκτρια, λέμε ξαναστείλε, μπορεί να κληρωθείς.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Το λέμε και εμείς, γιατί το εννοούμε, γίνεται κλήρωση, άρα μπορεί να συμβεί. Αλλά οι πιθανότητες,
2: ναι,
1: εντάξει, δεν και τόσο μεγάλες, ανάμεσα σε τόσα μηνύματα.
2: Κι όμως. Έχουμε τη Μαρία.
1: Η Μαρία, παιδιά, η πρώτη μας νικήτρια.
2: Γεια σου, Μαράκι.
3: Καλημέρα.
1: Και έχουμε και το Ροβοσθένη που είναι παιχτούρα. Οπότε, παιδιά, θα έχουμε ωραίο παιχνίδι σήμερα. Θα είναι ντέρμπι,
2: παιδιά.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μαρία, πόσες μέρες σε ρί κέρδιζες? Δύο, τρεις.
3: Τρεις
2: σε ρί, παιδιά.
1: Και ο Ροβοσθένης έχει δύο. Έλενα, Ροβοσθένη, έχεις δύο.
4: Ναι.
2: Δύο.
1: Για να δούμε.
2: Λοιπόν, φοβεροί παίκτες και οι δύο.
4: Δούμε, ναι.
1: Για να δούμε.
2: Εμείς θα στεναχωρηθούμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, σας αγαπάμε και τους δύο.
1: Ναι, αλλά η ιστορία τώρα αποδεικνύει.
2: Ναι. Ναι.
1: Ότι you never know.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, ξέρετε,
1: μέχρι να φτάσουμε στον τελικό για το δώρο.
2: Ξέρετε καλά το παιχνίδι.
4: Κοντιμένο νικά.
1: Έτσι.
2: Είστε βετεράνοι.
3: Ακριβώς.
2: Σε αυτό το παιχνίδι ειδικά επιμένω νικά. Γιατί ο μεγάλος τελικός μπορεί να είναι μεγάλη ανατροπή.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, HP ProBook Bundle από Bionic μαζί με backpack και wireless mouse. 10 δευτερόλεπτα. 5 πράγματα μας απαντάτε σε κάθε ερώτηση. Mm-hmm. Άννα Λαμπροπούλου είναι έτοιμη.
1: Φαντάζομαι, Ελενάκη μας, η διαιτητής μας είναι εδώ, η εμπνεύστρια του Give Me Five.
3: Όλοι μου, παιδιά, φαντάζομαι έχουμε κάνει όλη τη θέση η οθόνη μας.
1: Έτσι.
2: Πολύ
1: και
2: ωραία.
1: Ξεκινάμε, φαντάζομαι, με το Ροβοσθένη.
3: Σωστά.
4: Mm-hmm.
1: Ωραία.
2: Άρα ξεκινάμε. Καλή επιτυχία, παιδιά.
1: Και
2: πάμε.
1: Και στους δυο. Ροβοσθένη, πες μου πέντε πράγματα που δεν θα ήθελες να πέσουν πάνω σου.
4: Λάδι, χυμός, ξύδι, ούρα, κόπρανα,
1: κουκουλού κόπρανα. Μπράβο!
2: Το είχαμε, ήταν στην κόψη του ξηράφιου.
1: Έλενα, εναλλακτικές απαντήσεις, αλλά...
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Ισχύουν.
2: Γιατί όχι. Και ήταν και στη λήξη του χρόνου.
3: Το πουλιού κόπρανα πάνω στην εκπνοή.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Τέλειο. Λοιπόν, ο Ροβοσθένης τον πήρε τον πόντο. Εγώ, Ροβοσθένη, με το που είπα την ερώτηση, είναι να σκέφτομουν κανένα χογλακό ρώτησος, ναι, να με παίζει πάνω, ναι, μου κανένας. Αλλά ήταν τέλειο.
4: Εγώ και σκέφτηκα κατάρτισες.
1: Ναι, ήταν τέλειο.
2: Για πάμε τώρα στη Μαρία μας. Έχουμε ένα πόντο για τον Ροδοσθένη και πάμε στη Μαρία.
1: Μαρία μας, πες μας πέντε πράγματα που μπορεί να βρεις σε ένα συρτάρι.
3: Μπορώ να βρω κάλτσες, εσώρουχα, χτένα, make-up, πυρούνια.
2: Ωραία. Μια
1: είμαστε
2: χαρά.
1: Είμαστε ένα-ένα.
2: Με έχετε αγχώσει και οι δύο, γιατί αρχίζετε και λέτε απαντήσει μετά τα 4-5 δευτερόλεπτα.
1: Είναι σίγουροι, το σκέφτονται και μετά πυροβολούν.
2: Και λέω τώρα τι θα γίνει. Ένα-ένα. Ροδοσθένη, πάμε για δεύτερο γύρο.
1: Λοιπόν, Ροδοσθένη, πες μας πέντε πράγματα που κάνεις όταν δεν μπορείς να κοιμηθείς.
4: Ακούω μουσική, βλέπω σειρά, βλέπω TikTok, scrolling, διαβάζω βιβλίο ή προσπαθώ να αλλάξω τα μαξιλάρια θέση.
1: Έτσι, για την αλήθεια. Όχι, είπες και παραπάνω.
2: Μια χαρά.
1: Ροβοσθένη, να προσθεθεί, ακούω Good Girls, τα podcasts.
2: Ναι.
1: Να προσθεθεί τα πράγματα που κάνεις, εντάξει.
2: Μπράβο, ναι, γιατί και η Έλληνα Ολυμπίου και η Άννα Λαμπροπούλου,
1: ναι,
2: για ποιον να κάνουν τα πράγματα.
4: Okay, okay, okay.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, είμαστε 2-1. Μαρία.
2: Πάμε να ισοφαρίσουμε, θα το πω. Πολύ σημαντικός πόντος αυτός, Μαρία, τώρα. Πρέπει να το πάρεις αυτό το πόντο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Μαρία.
2: Φύγαμε.
1: Θέλουμε να μας πεις πέντε πράγματα που μπορείς να ανοίξεις και να κλείσεις.
3: Μπορώ να ανοίξω το νερό, το γάλα, τη συσταριέρα, το καπάκι από ένα βιβλίο, ένα δώρο.
2: Τέλος χρόνου.
1: Σκέφτεστε και οι δύο πολύ σύνθετα, παιδιά.
2: Ναι, δεν πρόλαβα.
1: Πολύ σύνθετα. Η πόρτα, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι. Η πόρτα, ναι, σωστό.
1: Παράθυρο.
2: Και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Και αλλά αν εκείνη... έπιανε την πόρτα, μετά να πει πόρτα του αυτοκινήτου. Πόρτα του.
2: Ναι, και θα τα έπαιρνε. Έλα, αν πει σωστά, νομίζει.
1: Όχι,
2: σιγά.
1: Πες
2: δύο πόρτες έχει ζωή.
1: Πες την ατάκα σου.
2: Ροδοσθένη. Α, είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο πόντος που έχεις να πάρεις τώρα, γιατί θα σου οδηγήσει στην νίκη.
4: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Ναι.
2: Και εφόσον η νίκη θα είναι πάνω στη Μαρία, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι διπλή νίκη. Λοιπόν, αλλά ποτέ δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα. Είναι, δεν έχει κρυθεί τίποτα.
1: Δεν ξέρεις ποτέ. Αυτά τα 10 δευτερόλεπτα θα δείξουν. Ρεβοσθένη, πες μου 5 φαγητά ή γλυκά από σίγμα.
4: Σούβλα, σουβλάκια, σουφλέ, σπακέτι, σιταρουλούλα.
2: Τέλος χρόνου. Είχε λήξει ο χρόνος.
1: Στα 4. Λοιπόν. Μαρία.
2: Πω τώρα, παιδιά. Θα το πω τώρα. Θα με θεωρήσετε γραφικό. Είναι πολύ σημαντικός πόντος αυτός.
1: Είμαστε 2-2.
2: Δεν είμαστε 2-2. 2-2 είμαστε.
1: Άρα, αν το βρεις, Μαρία, προκρίνεσαι.
2: Ναι. Αν το βρεις, κερδίζεις.
1: Λοιπόν. Θέλουμε
4: 2-1,
3: να πω κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι, 2-1, 2-1, έχεις δίκιο.
1: Άρα θα ισοφαρίσεις.
2: 2-1, 2-1, ισοφαρίζεις.
3: Έχασε τα ανοίξεις κλίσεις η Μαρία.
1: Μπράβο.
2: Ισοφαρίζεις, γι' αυτό έχουμε τη διαιτητή μας. Θέλουμε να
3: μιλήσει.
1: Οπότε Ρεβοσθένη τώρα θα ισοφαρίσει αν το βρει Μαρία. Αν δεν το βρει θα έχεις ξανά την ευκαιρία για τον τρίτο πόντο.
2: Εξακολουθεί
1: να είναι όμως. Και να το έβρει να την έχεις.
2: Πολύ σημαντικός πόντος.
1: Εγώ αυτό παρεσύρασα με το σημαντικό πόντο. Μαρία, πες μου 5 φαγητά ή γλυκά από μη, όπως Μαρία.
3: Μακαρόνια, μουστακά, μπιφτέκι, μανιτάρια, μπακλαβά.
1: Ναι, ναι.
2: Τα έχεις βρει όλα.
3: Απλά,
2: απλά μας αρέσει να ακούμε. Ναι. Μαγητά από μη.
1: Θεώρησα σωστό να πω το μη από Μαρία, πολύ. Γιατί το μη και το νη.
2: Έχεις δίκιο.
1: Λέω και εγώ μην την μπερδέψω.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Παρόλο που η άρθρωση μου είναι συγκλονιστική.
2: Ναι. Έχουμε 2-2. Σωστά.
1: Ναι.
2: 2-2, Έλενα Ολυμπίου μου.
1: Άρα... Ρεβοσθένη τώρα. Αν το πάρεις, κερδίζεις το γύρο. Άντε, συγκεντρωμένα.
2: Ναι.
1: Πάμε.
2: Ναι. Πάμε. Ναι. Πάμε.
1: Πες μου 5 πράγματα που μπορεί να σε κάνουν να αργήσεις στη δουλειά.
4: Ξυπνητήρι, ατύχημα, να ξυπνήσω για να μην είμαι καλά, να αποκοιμηθώ, να πρέπει να διαβάσω κάτι.
2: Έχουμε 5 απαντήσεις.
4: Να ή να βλέπω αργά ταινία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, δεν πειράζει. Αρέσκει να τα λαλεί.
2: Πες κι άλλα, πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Έλενα Ολυμπίου.
2: Είναι έγκυρες όλες οι απαντήσεις, Έλενα.
4: Να πάω τόιλετ.
3: Ναι, παιδιά.
2: Τέλεια! Άρα έχουμε νικητή!
1: Πάρτο!
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μαρία.
2: Λοιπόν, Μαρία.
1: Ξέρεις τι να σου πω τώρα.
3: Δεν πειράζει.
1: Μάνα μου, ήταν καλό. Και εσύ είσαι πολύ καλή παίκτρια.
2: Εγώ το περίμενα, γιατί μιλάμε τώρα για δύο από τους καλύτερους παίκτες στο Give Me 5 μέχρι τώρα, που ήρθε η ώρα να μονομαχήσουν. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, άρα Μαρία μου. Ξαναστέλνεις όποτε θέλεις. Κλήρωση γίνεται. Μπορεί να βγεις και πάλι
1: Μαρία,
2: να μονομαχήσεις.
1: Αν κληρωθεί και αύριο, να κλαίω. Πραγματικά. Πραγματικά.
2: Κανείς δεν ξέρει. Ρεβοσθένη, ευχαριστούμε. Και συγχαρητήρια.
1: Επίσης,
4: καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Ρεβοσθένη μας.
2: Αύριο παίζει ο Ρεβοσθένης με κάποιον από εσάς. Με κάποιον από εσάς. Οπότε στέλνετε Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Παίξαμε το Give Me Five μας, τα είδαμε όλα. Σε λίγο έχω μια έρευνα που θα σας τρελάνει. Έχω like που θα σας τρελάνει. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε. Γιορτάζει ο μάστρος μας, γιορτάζει η φύση όλοι. Έρχονται και ευχές σας, γιατί είπαμε, ο μάστρος ο δικός μας είναι μάστρος όλων μας. Αυτά και άλλα πολλά στο Mix FM Breakfast Show σε πάρα πολύ λίγο.

0: θέλω να μου επιτρέψεις να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο, τον καινούριο μου φίλο. Γνωριστήκαμε χθες που πήγαμε στο πάρκο τα παιδάκια μας να παίξουν.
1: Α,
0: και ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί με το σκύλο του.
1: Τι ωραία.
0: Και άρχισε και η Λετήσια. Βουφ, βουφ, βουφ, βουφ, κυλάκος, κυλάκος. Και του λέω, Κωνσταντίνε, πώς λένε το σκύλο σου? Μου λέει, stop. Του λέω, γιατί? Επειδή είναι διασταύρωση. Παιδιά, είναι πολύ παλιό. Κλασικό ανέκδοτο, είναι από τα αγαπημένα μου. Το ξαναθυμήθηκα τώρα που το έβαλε ο κρύος Τζιτζικάς και θυμήθηκα και τα νιάτα μου με τον ανέκδοτα. Πώς λένε το σκύλο σου, stop, γιατί είναι διασταύρωση.
1: Καταλάβω.
0: Τέλειο, επικό, φανταστικό, lovely.
1: Lovely,
0: lovely.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Όντως γνώρισες Κωνσταντίνο ή το χρησιμοποιήσεις για το ανέκδοτο?
0: Όχι, χρησιμοποίησα το για το ανέκδοτο.
1: Δηλαδή όλη αυτή τα λεπόρια και δεν έχεις και φίλο. Δεν γνώρισες και καινούριο φίλο.
0: Όχι, αλλά Κωνσταντίνε, εσύ που με ακούς τώρα.
1: Ναι.
0: Που παίρνεις το παιδάκι σου και πάτε σε κάποιο πάρκο.
1: Ναι, το σκυλάκι.
0: Να συναντηθούμε κάποια στιγμή.
1: Το σκυλάκι του είπε.
0: Είπα ότι πήραμε τα παιδιά μας να παίξουν και είχαν και το. Δεν με παρακολουθεί.
1: Αρχικά σκυλάκο. Μα προσπαθώ να μην σε παρακολουθώ, αλλά αναγκαστικά σε παρακολουθώ.
0: Ναι,
1: τι να κάνω.
0: Σε παρασύρω. Σε παρασύρω και έρχεσαι και πέφτει στην παγίδα μου. Είσαι θεά, λέει. Γι' αυτό γιατί δεν τα λες.
1: Κωνσταντίνε και κάθε Κωνσταντίνε. Μην πλησιάσετε την Άννα Λαυροπούλου σε πάρκο.
0: Την Άννα
1: μας
0: δεν που έστειλε. Κάποια στείλε ανηχητικό να το ακούσουμε σε λίγο.
1: Θα το ακούσουμε. Θα αποθεώνει λογικά. Σίγουρα.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Λεκέβες, παιδιά. Αυτοί οι λεκέβες είναι αναπόσπαστο μέρος του παιδικού ρούχου. Δεν πανάνε μαρκαδόρος, δεν πανάνε λάσπη, εκείνο το γρασίδι που δεν βγαίνει με τίποτα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τα παιδικά τα ρούχα να έχουν αντοχή, να πλένονται εύκολα, να είναι ποιοτικά και να είναι και όμορφα, να είναι τόσο ωραία και στυλάτα, που ακόμα και λίγο μαρκαδοράκι να μην τα χαλάει. DPAM λοιπόν, γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε την DPAM. Ανακαλύψτε παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για παιδιά από 0 έως 12 ετών, καθώς και επώνυμα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, Skechers, New Balance και πολλά πολλά ακόμη. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα DPAM στην Κύπρο ή το e-shop www.dpam.cy.
1: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η DPAM.

0: Εσύ θα μπορούσες άνετα να είσαι AI.
1: Θα μπορούσα να είμαι. Θα ήθελα πολύ να είμαι chatbot, να με ρωτάς κάτι. Ρώταμε κάτι. Και να σου απαντήσω.
0: Ωραία. Τι θα γίνει με την κίνηση στη Λευκωσία?
1: Φαντάζομαι ότι έχεις κάποιο πρόβλημα με την κίνηση, έτσι. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Θα σου πρότεινα να μην πας πουθενά.
0: Τέλειο.
1: Να πάρεις λεωφορείο.
0: Φανταστικό, φανταστικό.
1: Έτσι είναι τα chatbot, όλα αυτά λειτουργούν σε ένα δικό τους κόσμο. Και πάντα θέλουν να παρουσιάσουν ότι έχεις δίκιο. Δηλαδή,
0: ξεκινάει.
1: Ναι, ό,τι και να τους πεις, στο τέλος θα καταλήξουν ότι ναι, έχεις δίκιο. Και άμα πεις ναι, αλλά αυτό που μου λες δεν είναι σωστό, πεις α, μα ναι, έχεις δίκιο, έκανα λάθος.
0: Απολογούνται πάντα, παιδιά. Ναι, απολογούνται κάτι που δεν κάνουμε οι άνθρωποι πολύ συχνά.
1: Μήπως
0: το chat να σου πει ο Λόησα, έχεις δίκιο, απολογούμε. Μήπως... λάθος μου.
1: Γι' αυτό κολλάμε πάνω στο chat. Στο chatbot.
0: Εγώ είσαι το free version, μπαίνω στο Google, δηλαδή σε πάνω το ChatGPT, τραγικό, αλλά αυτό κάνω.
1: Εσύ όμως δεν είσαι που μου έλεγες ότι το λες αγάπη ή αγαπούλα για να σου λέει καλύτερες απαντήσεις? Και το κόλλησε και η γυναίκα.
0: Με ποιον μιλάς?
1: Όχι.
0: Εγώ λέω αγάπη και ξέρεις τι άλλο λέω εγώ? Τι? Κόρη.
1: Μπράβο.
0: Κόρη, δεν μου μιλάς.
1: Αυτή η οικειότητα, όταν μιλάς στο chat, σε αυτή την οικειότητα, σου δίνει καλύτερες απαντήσεις γιατί σε θεωρεί πιο δικό του άνθρωπο. Έτσι
0: ισχύει
1: λένε.
0: Ισχύει αυτό, ρε
1: σπλάτωμα. Ξέρω, παιδιά,
0: τώρα.
1: Εγώ δεν θέλω τέτοιες οικειότητες. Εγώ δεν λέω ούτε καλημέρα, ούτε ευχαριστώ, γιατί θυμάσαι που είχαμε πει ότι όταν λες ευχαριστώ, καταναλώνεις ενέργεια.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Εντάξει,
0: δεν θέλει να τον ευχαριστήσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: καταναλώνω
1: πάρα πολύ ενέργεια, γιατί ρωτάω πάρα πολλά πράγματα και δεν μένω στη μία απάντηση. Θέλω να το ψάξει περισσότερο.
0: Αφού όσο του ζητάς να ψάξει πιο πολύ, βγάζει και άλλα πράγματα.
1: Μπράβο, είδες.
0: Και με βιβλιογραφία, παιδιά, με links, συνδέσμους, να πατήσεις, να σε πάει εκεί, να σε πάει από εδώ.
1: Και η νέα έρευνα λέει ότι συνδεόμαστε συναισθηματικά με τα chatbot.
0: Όποια και
1: όχι,
0: να έχουμε τον νου μας, να κρατήσουμε την απόσταση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι μία μηχανή αναζήτησης.
1: Και αν λέει.
0: Μηχανή.
1: Και αν πιστεύεις, λέει, ότι δεν έχει συνδεθεί συναισθηματικά, πες το chat χωρίζουμε, δεν θέλω να σε ξαναδώ, να δεις τι θα σου απαντήσει και μετά για λίγες μέρες να μην το χρησιμοποιήσεις. Θα έχεις την ανάγκη να ξανα... Δηλαδή γυρνούσαμε στους πρώην μας. Γυρνούσαμε, είχαμε τα μούτρα μας, θα τα ρίξω εγώ τώρα και για το ρομπότ. Όχι.
0: Θέλω τώρα να του πω χωρίζουμε, να λέγω που το έχω το application engine να...
1: Δεν θα σου πει τίποτα εσένα, θα σου πει μα δεν είχαμε και καμία σύνδεση.
0: Ποιος, ποια είσαι?
1: Ήδη δεν πληγώθηκες τώρα?
0: Καθόλου.
1: Και μόνο στη σκέψη.
0: Όχι, Πλάτωνα.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: fresh out of the New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
3: Πες μου το ναι.
2: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Δίδαξε.
1: Θα διδάξω.
0: Δίδαξε, παιδιά. Μου υποσχέθηκε ότι θα μας σώσει τη ζωή.
1: Ναι.
0: Για ένα πρόβλημα, λέει, που έχω και εγώ στην καθημερινότητά μου.
1: Πες μου το πρόβλημα.
0: Με το σίδερο, ξέρεις με.
1: Α.
0: Θέλω να πηγαίνει ο άντρας μου σιδερωμένος χωρίς να σιδερώνω. Εν τα καταφέρνω.
1: Αχ,
0: δεν
1: μ'
0: αρέσει και δεν το αγαπώ.
1: Εγώ είμαι εδώ, βρε. Εγώ είμαι εδώ.
0: Για λοιπόν, να μου τα σιδερώνεις.
1: Όχι, θα πάρεις ένα μπουκάλι, ένα σπρέι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ένα μπουκάλι που.
0: Και να το
1: κάνει φυφής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα βάλεις μέσα λίγο μαλακτικό και νερό. Λοιπόν, θα το ανακατέψεις.
0: Μαλακτικό ρούχο, ναι.
1: Ανακάτεψε. Ανακάτεψε.
0: Ρούχων μάλλον, ναι.
1: Ναι, μαλακτικό ρούχο. Ναι. Ναι, τι μαλακτικό.
0: Να μάθω, να μου πεις. Ναι.
1: Τα ρούχα, λοιπόν, θα έχεις μέσα το μαλακτικό και το νερό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα του βάλεις το ρούχο. Τι ρούχο θέλεις. Θέλει ένα.
0: Πουκάμισο.
1: Πουκάμισο.
0: Ναι.
1: Βάλ του το.
0: Το φόρεσα.
1: Κούμποσε του το.
0: Θα πάρει λίγο χρόνο, το περίμενε.
1: Ψέκασε με αυτό πάνω του και λίγο στο πρόσωπο. Έτσι. Και μετά με το χέρι το στρώνεις.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Με το χέρι. Θα πάει λίγο βρεγμένος το ραντεβού του. Θα πάει λίγο με μαλακτικές πάνω του. Αλλά θα πάει σιδερωμένος και ομοσχοβολιστός.
0: Δεν δουλεύει τώρα αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και με τα σέρκα μου πρέπει να το στρώνω πάνω του.
1: Ναι.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Βέβαια. Το TikTok μίλησε. Λοιπόν, και εγώ σας μεταφέρω τη γνώση για να μην χρειάζεται να την ψάχνετε.
0: Ναι,
1: τη γνώση.
0: Στα παντελόνια θα περάσουμε πολύ ωραία.
1: Πολύ
0: με το στρώσιμο. Δεν θα πάει δουλειά ποτέ, θα
1: γιατί όχι. Θα είναι φραγμένο να πάρω μέχρι κάτω. Θα πάει στο ραντεβού για να δει. Συγγνώμη. Δεν
0: λίγο.
1: Είχα μπλέξει την κίνηση και δεν έψαχνα τώρα, αλλά δεν γινόταν. Συγγνώμη.

0: back.
1: Η Κάλλη Ελευθερίου είναι ήδη εδώ. Ανυπομονεί να σας αναλάβει. Τι αυτό να σας αναλάβει.
2: Να πάρει.
1: Είναι manager.
2: Τη σκητάλη.
1: Ναι, τη ραδιοφωνική μέχρι και τις 12. Σήμερα γιορτάζει ο Mix FM, γιορτάζει το ραδιόφωνο γιατί έχει γενέθλια ο Ντίνο G.
2: Και γιατί το περιορίζει τόσο. Γιορτάζει η φύση όλη.
1: Μα ή άμορφε, με γλύψουμε λίγο, παιδιά, να πεταχτεί. Εσύ έχεις τα σκύπτρα, βρε. Εσύ έχεις τα σκύπτρα.
2: Και να πω και κάτι τώρα. Να πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έχουμε βγάλει κάλαντα.
1: Τι κάλαντα.
2: Για τη γέννηση του μάστρου μας.
1: Oh my god.
2: Θα πηγαίνω
1: αυτό,
2: να τα λέω
1: oh
2: με,
1: my god.
2: Με τριγωνάκι. Τα λέω πανοράματα όμως μάστρα που είναι η γενναμία σου.
1: Δεν έφαγα ένα τρίγωνο πανοράμα που σου γιατί ήταν τη κολάσεως σας τα
2: πάντα.
1: Όταν έχεις freedom πλάτων αμεσίτα, τι ξέρεις ότι έχεις. Ξέρεις ότι έχεις σήμα παντού. 5G που πετάει.
2: Ναι, ναι.
1: Απεριόριστη επικοινωνία, αλλά η ΣΥΤΑ δεν σταματάει εκεί. Πλέον μας προσφέρει 6 μήνες δωρεάν συνδρομή World Plus. Ό,τι γουστάρεις έρχεται στην πόρτα σου με την εφαρμογή World και την υπηρεσία World Plus. Και αν έχεις freedom, είτε είσαι υφιστάμινος ενίος πελάτης, δεν έχει καμία σημασία γιατί για 6 μήνες το World Plus όφελος είναι κερασμένο από τη ΣΥΤΑ. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στη σελίδα τη ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
2: Και να πούμε ότι τελειώνει ο Σεπτέμβριος σε 2-3 μέρες. 2-3, πόσο πάει. 30. Σε 2 μέρες. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τελειώνει. Την Τετάρτη.
1: Έχεις δίκιο, είναι 30.
2: Ναι.
1: Την Τετάρτη.
2: Την Τετάρτη.
1: Τελειώνει.
2: Μέχρι τις 30 οι φίλοι του Beanbar μπορούν να γίνουν μέρος μιας πολύ ωραίας προσπάθειας. Όλα τα καθαρέσοντα από τις πωλήσεις του Recovery Soul με γεύση μάγκο και πορτοκάλι θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα ενισχύοντας το έργο του για τις ασθενείς με ελευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες καθότι είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη ελευχαιμία ο Σεπτέμβριος.
1: Έτσι, το Beanbar πάντα κάνει όμορφα πράγματα και χαιρόμαστε πολύ να τα επικοινωνούμε. Άτε πλάτο να σύναξα πουρτού σου και βρουμ βρουμ επιβιβάσου.
2: Ναι.
1: Και φύγαμε.
2: Φεύγουμε, αλλά αυτό το βρουμ βρουμ που άκουσα εγώ το ξέρω γιατί είναι ένα από τα 3 Jeep Avenger που διεκδικούμε μέσω της εφαρμογής Shell Go Plus App και με γέμισμα πάνω από 20 λίτρα είτε σε βενζίνη είτε σε πετρέλαιο. Φιλιά, φεύγουμε, γεια σας. Προσοχή αν ρίξεις καμιά βροχούλα στο διάβα σας.
1: Τον διάβα τον είπε και πριν εντωμεταξύ. Είναι η λέξη της ημέρας.
2: Είμαι διαβασμένος.
1: Ναι, ας σου πω, λέξη της ημέρας, το καθιερώνω τώρα έτσι στο outro.
2: Το διάβα.
1: Όχι, κάθε μέρα θέλω άλλη.
2: Κάθε μέρα
1: από σένα,
2: άλλη.
1: Ναι.
2: Τέλεια. Σήμερα είναι το διάβα. Λοιπόν, φιλιά πολλά να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
2: Boston, hot track of the week. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

Όχι, καλά να πάθω, καλά να πάθω. 10 λεπτά μετά τις 10 και 10 δευτερόλεπτα, καθόλου τυχαίο. Κοίτα να δεις, όταν δεν εκτιμάς τη ζωή σου, ότι έχεις την υγεία σου, ότι έχεις τους φίλους σου, την οικογένειά σου γύρω σου, κάτι θα σου συμβεί για να μπορέσεις να την εκτιμήσεις. Ας πούμε εγώ, ήμουν σε μια κατάσταση λίγο πεσμένη ψυχολογικά. Τι έγινε? Έπαθα ψήξη. Γιατί? Για να εκτιμήσω τη ζωή μου. Γιατί ξαφνικά δεν μπορώ να κάνω τα απλά. Δηλαδή να κάτσω, να σηκωθώ, να κάνω μπάνιο, να βουρτσίσω δόντια, να οδηγήσω. Όλα είναι με δυσκολία. Με μία ψήξη η οποία με ταλαιπωρεί τέταρτη μέρα συνεχόμενη τώρα. Και εγώ σκέφτομαι, αχ, να φύγει η ψήξη και τι ωραία που θα είναι η ζωή μου ξανά. Καλημέρα, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μου. Ελπίζω εσείς να είστε λίγο καλύτερα. Mixed Work μέχρι και τις 12. Rain Mean, τι κομματάρα, δυναμώστε.

Δεν είναι πολύ αστείο να ακούς τα lyrics από αυτά τα R&B κομμάτια. Come on and put it all on me, I will put it all on you, baby. 19 λεπτά μετά τις 10. Και σκέφτομαι ότι η λύση σε όλους τους ανθρώπους που σου μιλάνε άσχημα. Δηλαδή, είσαι στο δρόμο και κάποιος ανοίγει το παράθυρο, από προσωπική εμπειρία, κάποιος ανοίγει το παράθυρο και ξεκινά να φωνάζει, να μιλά απέσια, να σου συμπεριφέρεται άσχημα, να δείχνει πράγματα, ξέρετε τι εννοώ. Η απάντηση σε όλο αυτό, παιδιά, το έχω δοκιμάσει 4 φορές, δεν δούλεψε. Ανοίγεις το παράθυρο με ένα ελαφρύ χαμόγελο, μηδίαμα που λένε, και ανοίγεις το παράθυρο και κάνεις αυτό. Είσαι καλά. Ή που θα πάει, ή που θα γίνει, θα διπλασιαστεί ο θυμός, ή που θα κάνει δεύτερη σκέψη, τύπου τώρα τι κάνω, ας πούμε. Και αν συνεχίσει, εσύ, φίλε, δεν φαίνεσαι καλά, χρειάζεσαι κάτι. Kill them with kindness. Με αυτό το mood θέλω να ξεκινήσει η εβδομάδα. Φεύγει σιγά σιγά ο Σεπτέμβρης, δόξα τω Θεώ. Και έρχεται και αργία, οπότε όλα είναι καλύτερα. Στους ανθρώπους που μας μιλάνε άσχημα, εμείς τους μιλάμε όμορφα.

Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Miley Cyrus. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 10 και μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One που τα έχει όλα σε ένα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση. Δεν μπορώ να τα πω με μια ανάσα. Και τη δυνατότητα να πάρεις συσκευή με δόσεις και όλα αυτά με 39,99. Και αν σκέφτεσαι τώρα να κάνεις τη σύνδεσή σου, τώρα θα σου δώσουν και δώρο ένα tablet. Όλα πραγματικά σε ένα. Αυτή είναι η Zara Larsson, Midnight Sun.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLAN Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5.
4: Give me 5. Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right. You're on Mix

Είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω αυτό το τραγούδι. Και ακούγοντάς το και βλέποντας το βίντεο κλιπ, έκανα μια φλασιά σε εκείνα τα χρόνια. Αν είστε millennials, θυμάστε το χαμό με τους Westlife. Αν δεν είστε millennials, δεν έχετε ιδέα καν ποιοι είναι Westlife, είμαι σίγουρη. Αλλά ήταν τα τραγούδια τότε, αυτό παρατήρησα, τα τραγούδια τότε μιλούσαν για αγάπη. Τώρα τα τραγούδια μιλάνε για οτιδήποτε άλλο εκτός από αγάπη. Αυτό παρατήρω, τουλάχιστον στα lyrics. Πάμε να ακούσουμε Damion Κρ, ας πούμε. Damion Κρ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

άλλη μια ώρα εδώ στο Mix at Work. Turn the lights off. Είναι το κομμάτι που παίζει έτσι στο background του εγκεφάλου σου την ώρα που πίνεις την πρώτη ρουφιξιά από τον καφέ σου. Αυτό είναι το κομμάτι που παίζει από πίσω μέρος που πίνεις, κλείσεις τα μάτια και ακούτε turn the lights off. Και αν ο καφέ σου είναι ανάμεσα σε αυτά τα 5 μοναδικά origin blends από τα Coffee Berry, τότε είναι ακόμα καλύτερος. Έχει και γεύση και άρωμα και χαρακτήρα και είναι premium blend που είναι γλυκό πιωτο και ισορροπημένο, flavor blend που συνδυάζει αράμπικα και ρομπούστα για την πιο δυνατή εμπειρία καφέινης και φυσικά είναι και ο decaf, ο οποίος είναι απολαυστικός και 100% αράμπικα. Όλα αυτά θα τα βρεις εννοείται στα Coffee Berry και είναι μαζί μας καθημερινά. Το τραγούδι των παραπώνων. Bad times.

αφιερώνω σε όλους εσάς. Ξεκίνησε η εβδομάδα σας λίγο περίεργα. Don't worry. Even if the sky is falling down. Και θέλω να σου πω ότι 10 και 11 Οκτωβρίου θα κάνουμε. Θα δώσουμε ραντεβού. Εγώ και εσείς. Εσείς και εγώ. Όχι μόνο. Και άλλοι θα είναι. Αλλά θα περάσουμε.

ασταμάτητα και είναι από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Μπορείς να βρεις εισιτήρια στο ticketbox.com.cy, εννοείται μες στην πόλη festival, μπορείτε να βρείτε και στο Instagram. Το αγαπημένο μου κομμάτι, τη Βέντο, από Λουκάς και Τι.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
3: Πες μου το ναι.
2: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

Έρχεται η Μαρία Πορφυρίου όπου να είσαι και να σας το δώσω στον αέρα, θα κάνω spoil. Γιατί έτσι. Η Μαρία Πορφυρίου πήγε και είδε ζωντανά τη Σακύρα στη Μαδρίτη. Οπότε θα έχει κουτσομπολιά να σας πει insights. Ελπίζω να είναι στο δρόμο τώρα να ακούει. Απαναγία μου, έτσι ρελάμε στο αυτοκίνητο. Δεν πιστεύω ότι το είπες, ήθελα να το πω εγώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω τι έχει να γίνει αυτό το Σάββατο που μας έρχεται. Θα περπατήσουμε μαζί στην πορεία με τις ροζ φιγούρες, γιατί όταν είμαστε μαζί η γνώση γίνεται δύναμη και η δύναμη γίνεται ζωή. Είναι πορεία με τις ροζ φιγούρες λοιπόν αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στο παλιό το Γασιπί. Θα περπατήσουμε στη μεγαλύτερη εκδήλωση συμπαράστασης στα άτομα με εμπειρία του καρκίνου και του καρκίνου του μαστού και γυναικολογικού καρκίνου, και μας ενώνει για άλλη μια φορά φέτος. Από τις 5 το απόγευμα θα περπατήσουμε μαζί με τις ροζ φιγούρες. Σημειώστε το.

Drive Safe. Και με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσω. Έρχεται το hot track της εβδομάδας που είναι το Boston από Stella Lefty. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Μαρία Πορφυρίου με όλα τα insights από τη συναυλία του Σακύρα και όχι μόνο. Σας εύχομαι να οδηγείτε με πολύ προσοχή και αφιερώνω όλη μου την εκπομπή στο αφεντικό που σήμερα η γενέθλια κλείνει τα 20. Ωραία, σιγά, είναι και καλό πιάνω τον. Άντε, φιλιά πολλά και μια υπέροχη εβδομάδα. Σιγά σιγά να φύγει ο Σεπτέμβρης παραέβα. Ακόμα δεν το πιστεύω, είναι Σεπτέμβρης. Τον αποχαιρετάμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη. Φιλιά, φιλιά πολλά. Bye bye. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Is a beauty and ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
6: Καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: baby, I'm a fireball.
1: Αν θα ξεκινούσε η μέρα σου Δευτέρα και όλα, θα έπρεπε να ήταν με αυτό το τραγούδι. Fireball από Pitbull. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Lunchbox. Τι κάνετε? Εύχομαι να είστε πολύ καλά εδώ συντονισμένοι στον Mix FM. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας και καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους για άλλη μια φορά. Αν και είμαι σίγουρη ότι το ακούσατε πολλές φορές σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, πανέτοιμοι να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη και επιτέλους είναι φθινοπορεινός ο καιρός έξω. Με τη συννεφιά του, με την πτώση της θερμοκρασίας, όπως πρέπει να είναι κάθε τέλος Σεπτεμβρίου. Γιατί αν κάνει ξανά καλοκαίρι, δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Εγώ να σας πω ότι σε το λιγότερο 3 εβδομάδες θα στολίσω και το σπίτι χριστουγεννιάτικα, να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Θέλω να μου πείτε πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο όσοι ήσασταν Κύπρο, γιατί από ό,τι κατάλαβα, όλος ο κόσμος στην Αθήνα βρισκόταν το Σαββατοκύριακο. Να μου πείτε πού ήσασταν, πώς θα περάσατε, αν είχατε κάποια υποχρέωση και δεν καταφέρατε να πάτε στη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί όλοι πήγανε. Και τα μηνύματα σας έρχονται εννοείται στο 99310031 στο Viber, όπου θα μου πείτε τα δικά σας νέα και πώς περάσατε. Και μαζί μας έχουμε όπως και κάθε μέρα το Φωτί.

Εγώ που λέτε το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν ήμουν στην Αθήνα. Βρέθηκα στη Μαδρίτη, είχα έτσι μία δουλειά, οπότε έπρεπε να πάω και ήταν και η συναυλία της Σακύρας, οπότε αποφάσισα έτσι λίγο last minute να παρακολουθήσω την συναυλία. Οπότε έκλεισα εισιτήρια μία μέρα πριν. Ήταν από αυτές τις απόφασεις της τελευταίας στιγμής. Το έκανε spoiler βέβαια η Κάλια. Σας το είπε ότι πήγα στη Σακύρα, όσοι δεν το έχετε δει από τα social media. Μ' άρεσε πάρα πολύ γενικά το vibe της συναυλίας, ειδικά με το που μπαίνει. Που έμπαινες μέσα στο χώρο της συναυλίας, ήταν σαν ένα πολύχρωμο φεστιβάλ. Το λέω σε περίπτωση που θα πάτε, γιατί θα συνεχιστούν οι συναυλίες για τις επόμενες εβδομάδες. Και από ό,τι κατάλαβα, έχει πάει πάρα πολλοί κόσμος από Κύπρο για να την απολαύσει. Εξαιρετική η Σακύρα, φωνάρα, κορμάρα, οι χορευτικές κινήσεις αδιανόητες. Αλλά περίμενα λίγο παραπάνω από την παραγωγή. Αλήθεια είναι, έχουμε δει τόσες συναυλίες και τώρα πλέον έχουμε άποψη γιατί έχουμε πάει πολύ σε συναυλίες και βλέπουμε υπάρχουν σκηνικά, υπάρχουν εφέ. Υπάρχουν παιχνίδια με τον κόσμο. Δεν είχε κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, δεν έχω παράπονο. Παρακολούθησα τη Σακύρα live.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Cat's Eye.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
3: Give me five.
2: Give me five. Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στορβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

Το κέντρο της πρωτεύουσας μετατρέπεται και φέτος σε μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα αλληλεγγύης. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τις φωνές μας για άλλη μια χρονιά στην πορεία με τις ροζ φιγούρες και να σταθούμε στο πλευρό κάθε γυναίκας, κάθε άντρα και κάθε οικογένειας. Δίνουμε ραντεβού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στο Παλαιό Γασιπί. Μαζί θα κατευθυνθούμε προς τα κεντρικά γραφεία της Αλφαπαν Κύπρου, στρατηγικού συνεργάτη της πορείας, για να τοποθετηθούν οι ροζ φιγούρες Europa Donna Κύπρου. Γνώση που στηρίζει, φροντίδα που αγκαλιάζει.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

Material Lover ακούσαμε και κάπως έτσι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 εδώ συντονισμένοι στο Lunchbox. Lunchbox και ξέχασα να σας πω τώρα, μ' ακούτε έτσι, γιατί μόλις έφαγα. Γιορτάζει ο μάστρος μας σήμερα. Είναι τα γενέθλιά του και αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, δεν θα υπήρχε ο Mix FM. Χρόνια πολλά, Ντίνο, να σε χαιρόμαστε, να μας φροντίζεις, να μας αγαπάς, να έχουμε έτσι όλη αυτή την υπέροχη οικογένεια του Mix FM, όπου είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, εννοείται όλοι που είμαστε μέρος αυτής της οικογένειας. Χρόνια πολλά ξανά. Πάρτε τηλέφωνο να πείτε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να τους ευχηθείτε, να τους πείτε πόσο πολύ τους αγαπάτε, πόσο σημαντική είναι για τη ζωή σας. Έτσι είναι, παιδιά. Ευκαιρία είναι τα γενέθλια να μοιράζεις ευχές και να υπενθυμίζεις στους ανθρώπους πόσο σημαντική είναι για σένα.

Τι ωραίο συνεφιασμένος που είναι ο καιρός σήμερα και κατά πως φαίνεται θα είναι όλη τη βδομάδα. Βέβαια, να πω ότι έχουμε και την αργία την Πέμπτη, οπότε ενδεχομένως να έχετε κανονίσει κάτι εξωτερικό, ρε παιδί μου, σε εξωτερικό χώρο εννοώ, ή και στο εξωτερικό. Αν είναι στο εξωτερικό, δεν σας επηρεάζει ο καιρός απαραίτητα στην Κύπρο, αλλά μπορεί να είναι κάποια εκδήλωση. Άκουσα ότι έχει βαφτίσεις, έχει γενέθλια, έχει τραπέζια, πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτείτε λίγο πώς θα τα συντονίσετε, γιατί δεν θα έχουμε καλό καιρό. Θα βρέχει σίγουρα, θα ξεκινήσουν από σήμερα αυτά τα καιρικά φαινόμενα με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και αργότερα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οπότε λίγο αργότερα θα έρθει εδώ αυτή η μπόρα, τουλάχιστον στο κέντρο, στη Λευκωσία. Από θερμοκρασία θα είμαστε στους 28 βαθμούς. Μια χαρά, δεν θα κάνει κρύο. Στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και 18 βαθμοί στα ορεινά, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 18 βαθμούς, 10 βαθμούς κάτω. Την έχει την ψυχρίτσα της το βράδυ, η αλήθεια είναι, οπότε είναι καιρός, θεωρώ, έτσι σε λίγες μέρες που θα αλλάξουμε και τα ντουλάπια μας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Γάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Youkland Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Αυτό ήταν ο Justin Bieber. Σπίτι μου, να ακούσαμε και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας, που είναι η εβδομάδα και που αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη, που για πάρα πολύ κόσμο φάνηκε μεγάλος μήνας. Εμένα, να σας πω την αλήθεια μου, δεν μου φάνηκε καθόλου μεγάλος. Ήταν έτσι ένας normal μήνας αναπροσαρμογής. Και είμαστε πανέτοιμοι για να υποδεχτούμε τον Οκτώβρη και στη συνέχεια την πιο ωραία, λαμπερή, χριστουγεννιάτικη εποχή του χρόνου. Εγώ τα δικά μου, ξέρετε, είναι και λίγο μου τόσο καιρό. Τσάκι με να πάω στο σπίτι, να φτιάξω ζεστή σοκολάτα και να αρχίζω τις χριστουγεννιάτικες ταινίες. Τέτοια είμαι. Αλλά δεν θα το κάνω, θα κάνω λίγη υπομονή. Εν τω μεταξύ, αύριο να σας πω ότι θα τα πούμε από Unifest στο Youclan. Οπότε συντονίζεστε 11 με 1, γιατί θα είμαστε εκεί μαζί με Καλή Ελευθερίου, να υποδεχτούμε τους φοιτητές, να μοιράσουμε προσφορές, δώρα και εννοείται θα έχουμε και την καλύτερη ξένη μουσική μαζί μας. Γι' αυτό αύριο συντονίζεστε από το Youclan και θα τα πούμε ξανά αύριο, όπως είπα, από Youclan, 11 η ώρα το πρωί, θα το πούμε πιο νωρίς, και έπειτα στο καθιερωμένο μας ραντεβού την Τετάρτη. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. It's so lovely when it's sunny.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
5: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
6: Give me five.
5: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

Λοιπόν, ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, γιατί επιτέλους φθινοπόρια. Σε κάποιους ξέρω δεν τους πολύ αρέσει, αλλά εντάξει, είναι ωραίο να βλέπουμε αυτή την αλλαγή. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ και το Hit Parade μόλις ξεκίνησε. Αποχαιρετάμε τη Μαρία Πορφυρίου με το Lunchbox. Είτε φάγατε lunch είτε όχι, εμείς είμαστε εδώ να ακούμε τα hits που θέλουμε να ακούμε για να μας φτιάχνουν τη μέρα μέχρι και τις 4 μαζί. Μπορείτε να μας βλέπετε και live στο mixfmradio.com, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα εκεί, πέραν από το Viber που έχουμε το 99-31-00-31. Λοιπόν, η καλύτερη μουσική είναι εδώ, με αυτή συνεχίζουμε και επιστρέφω σε λίγο.

Είναι awesome και αυτό που θα σας πω. Είναι φυσικά η συνταγή των KFC που μας κάνει παρέα κάθε μέρα εδώ στο Hit Parade και δεν δημιουργήθηκε καθόλου τυχαία, γιατί έχει μέσα 11 βότανα και μπαχαρικά. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι σπίτι. Λοιπόν, είναι αυτή η ισορροπημένη, πλούσια και αυθεντική γεύση που έχει γίνει signature και είναι ο λόγος που ξεχωρίζει. Και επίσης είναι έτσι αυτή η λαχταριστή όλη κατάσταση που από τη στιγμή κιόλας, πριν καν το γευτείς, ικανοποίησε και από τη μυρωδιά. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας δείτε και online. Και έχω βάλει και ερώτηση σήμερα. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που περιγράφει τη μέρα σας σήμερα, έτσι μέχρι τώρα? Μήπως λέτε Αλληλούια ή κάτι άλλο?

Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, όμως, αν είστε από 15 μέχρι 18 χρονών, ακούστε προσεκτικά γιατί σας ενδιαφέρει. Έχει να κάνει με μεγάλα δώρα. Λοιπόν, αν έχετε ταλέντο στη δημιουργία, μπορεί να μην το ξέρετε κιόλας και να έχετε. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να το δείξετε. Το Alexander College, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης, διοργανώνει ένα παγκύπριο μαθητικό διαγωνισμό. Ονομάζεται Code Europe. Σε προσκαλεί να φανταστεί την Ευρώπη του αύριο μέσα από τη γραφιστική, τη φωτογραφία, τη μόδα και τη διακόσμηση εσωτερικού χώρου, πόσο θα ήθελα να ήμουν από 15 μέχρι 18 και για άλλους λόγους, αλλά και για αυτόν. Λοιπόν, μπορείς να υποβάλεις τη δουλειά σου μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου στο www.eucode.com.cy και ακούστε το καλύτερο. Είναι 4 νικητές, ένα σε κάθε κατηγορία που κερδίζει 1.000 ευρώ και υποτροφία. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Και να ξέρετε ότι υποστηρίζουν ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης που κάνουν τέλεια πράγματα για τους νέους. Χορηγός επικοινωνίας είμαστε εμείς στο Mix FM, www.eucode.com.cy. Είστε δημιουργικοί και ίσως δεν το ξέρετε κιόλας. Δοκιμάστε την τύχη σας.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
2: You ever look for any address in Greece?
3: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
4: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

New Religion, λοιπόν, και θέλω να μου πείτε σήμερα ποιο τραγούδι περιγράφει τη μέρα σας μέχρι τώρα. Σίγουρα υπάρχει έτσι κάποιο τραγούδι το οποίο σκέφτεστε και ταιριάζει απόλυτα με όσα περνάτε σήμερα. Λοιπόν, μπορείτε να μου το γράψετε στο mixfmradio.com, εκεί στο σημείο που μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Που εννοείται ότι μπορείτε να γράψετε και ό,τι άλλο θέλετε, έτσι για να μου κάνετε παρέα όπως σας κάνω κι εγώ. Hit Parade μέχρι και τις 4. Επιστρέφω σε λίγο να σας πω ένα κόλπο άμα ξεχνάτε τι να κάνετε. Γιατί ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία, ξεχνάω τι να κάνω.

Λοιπόν, και είμαι σίγουρη ότι σας έτυχε να γνωρίσετε ένα άτομο και μόλις σας πει το όνομά του να το ξεχάσετε. Το έπαθα και εγώ τις προάλλες και λέω: θα ξεκινήσω αυτό το κόλπο που διάβασα παλιά ότι ισχύει για να μην το ξαναπάθω. Την ώρα που γνωρίζεις κάποιον, για να μην ξεχάσεις το όνομά του, πρέπει να το πεις μεγαλόφωνα, δυνατά. Ας πούμε, αν είναι ο Γιάννης, να πεις: γεια σου Γιάννη, χάρηκα Γιάννη. Άμα το πεις, πιο εύκολα δεν θα το ξεχάσεις. Και αυτό λέει. Λειτουργεί και άμα το κάνουμε και με πράγματα. Ας πούμε, αφήνω τα κλειδιά μου εδώ πέρα ή πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον τάδε. Το λέω δυνατά, μήπως και καταφέρω και το θυμηθώ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Κασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, και τι ωραία που γίνονται τα πράγματα άμα από την άνεση του σπιτιού σου ή του όπου βρίσκεσαι παραγγέλνεις αυτά που θέλεις διαδικτυακά. Και ιδιαίτερα άμα έρχεται η στιγμή να πληρώσεις μεταφορικά και δεν πληρώνεις, γιατί έχεις Scrooge Plus. Το online shopping λοιπόν στην Κύπρο άλλαξε με το Scrooge Plus, γιατί ξεκλειδώνουμε τα δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές και επιλέγουμε κιόλας πώς θα πάρουμε αυτό που έχουμε παραγγείλει. Μπορείς είτε να βρεις ένα Scrooge Point που σε βολεύει, είτε να στο παραδώσουν στο χώρο σου. Μπες στο app, στο Scrooge App ή στο scrooge.gy και μάθε περισσότερα. Scrooge Plus λοιπόν, και τα μεταφορικά ξεχνάς.

much love you, λέει το τραγούδι, και εμείς έτσι πάμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, γιατί άμα δεν μας αγαπάμε εμάς, πώς θα αγαπήσουμε και τους γύρω μας. Και άμα είμαστε αγχωμένοι, εμείς θα μας ανακουφίσουμε και θα μας καθησυχάσουμε, γιατί βρήκα την απλή κίνηση των 20 δευτερολέπτων που λέει ότι μπορεί να ανακουφίσει από το άγχος, και δεν το λένε πολύ τυχαία, γιατί έκαναν ολόκληρη έρευνα και μελέτη για να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η τοποθέτηση, λέει, του χεριού για μερικά δευτερόλεπτα πάνω στην καρδιά ή την κοιλιά, αγγίζω κιόλας τώρα εγώ, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης που συνδέεται με το στρες. Αν λοιπόν έχεις να πας κάπου που σε αγχώνει, μπορεί να είναι μια συνέντευξη για δουλειά, μπορεί να είναι κάποιο ραντεβού, κάτι τέλος πάντων, που σε κάνει έτσι να είσαι λίγο στρεστ, μην ανησυχείς, δοκίμασε αυτό, ελπίζω να δουλέψει και να πάνε όλα καλά.

Sorry, Πάβη, λοιπόν. Και ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο δημοφιλές μέσο μετακίνησης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Είναι ακόμη τα αυτοκίνητα. Εγώ νόμιζα ότι θα άλλαζαν λίγο τα πράγματα, αλλά εντάξει, παραμένουν να είναι το δημοφιλέστερο μέσο μετακίνησης στην Ευρώπη. Όμως τα τρένα ξεπέρασαν τα λεωφορεία για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία, λέει, ενώ τα αεροπλάνα κατέγραψαν την πιο μεγάλη αύξηση από όλα τα είδη, από όλα τα μέσα μεταφοράς κατά την ίδια περίοδο. Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο μέσο? Το έχουμε εδώ στην Κύπρο. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Μπορούμε να μετακινηθούμε με το αυτοκίνητο. Εντάξει, έχουμε και το λεωφορείο. Και άμα θέλουμε να φύγουμε, συνήθως θα πάρουμε το αεροπλάνο, καμιά φορά και το καράβι. Δεν ξέρω, εσείς ποιο προτιμάτε?

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

just might, τι ωραία που τα λέει ο Bruno Mars, και εγώ I just might να ξεκινήσω τώρα μια καινούρια σειρά, γιατί αυτή που έβλεπα έχει ολοκληρωθεί, περίπου μου έμεινε ένα επεισόδιο και τώρα ψάχνω τι να δω και βλέπω ότι οι New York Times έχουν ανακοινώσει τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα. Η πλήρης κατάταξη έχει κυκλοφορήσει και στην πρώτη θέση είναι το Breaking Bad. Βλέπουμε και άλλα όπως Game of Thrones, The Office, διάφορες αγαπημένες σειρές, The Crown. Για εσάς ποια είναι αυτή η απόλυτη τηλεοπτική σειρά που δεν τη συγκρίνεται με καμία άλλη? Έτσι, σε ποια κατηγορία είναι και ποιο το όνομα αυτής? Έτσι, για να δω κι εγώ, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσω τους New York Times ή τη δικιά σας άποψη. Για πείτε μου.

Και κάπως έτσι, με τζίκι τζίκι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πώς κύλησαν οι δύο ώρες που ήμασταν παρέα? Γιατί ξέρετε, κάθε Δευτέρα και δύσκολη, λένε κάποιοι. Ελπίζω να μην νιώθετε το ίδιο και οι Δευτέρες να είναι όμορφες. Με Hit Parade γίνονται καλύτερες. Μένετε συντονισμένοι, γιατί Drive Time Show έρχεται στις 5 με Έλληνα Ολυμπίου και Άρη Κυπριανό και η Ευελίνα Σκίτσκο με το Evening Show στις 7. Από εμένα, τη Φανή Παπαμιχαήλ και το Hit Parade, φιλιά πολλά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει μέσα στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
6: Πες μου το ναι.
3: Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Sense. Διοργανωτής Mix FM.
7: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
8: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: The Forest is calling again.
3: Let me see you more.
2: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. Τρεις και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5!
4: Give me 5! Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.
6: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: Μιτσίκο ξεκινάει το Drive Time Show της εβδομάδας. Μιτσίκος παρέα με Έλενα Ολυμπίου.
1: Άρη Κυπριανού.
0: Η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, Έλενα.
1: Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, παιδιά, είναι η τελευταία, τελειώνει ο Σεπτέμβριος.
0: Για όποιον έχει την απορία.
1: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου, πώς είσαι αυτό το απόγευμα? Εμένα μου συνέβη κάτι πολύ όμορφο τώρα καθώς ερχόμουν.
0: Πες μου.
1: Αγαπημένος Μάριος Άχας με βλέπει κάτω στο αμάξι που πάω να παρκάρω. Να τονίσουμε κάπου εδώ ότι κάνουμε τέτρις κάθε μέρα.
0: Βεβαίως.
1: Ποιος θα μπει, ποιος θα βγει από το πάρκινγκ. Και έρχεται εκεί, μου κατεβάζω το παράθυρο και μου λέει: θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσεις αυθόρμητα. Από το 1 μέχρι το 10, πόσο ευτυχισμένη είσαι? Του λέω 7. Μου λέει: αυτό το 3 που μένει μέχρι το 10 είναι στο χέρι σου? Και του λέω: ναι. Τότε μου λέει: γιατί δεν κυνηγά αυτό το 3 να ανέβει?
0: Τι ωραίο!
1: Και μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Οπότε σου κάνω και σαν την ερώτηση: από το 1 μέχρι το 10, πόσο ευτυχισμένο είσαι?
0: 8.
1: Αυτό το 2 είναι
0: στο
1: χέρι.
0: Όχι, νομίζω δεν είναι. Εσείς παιδιά, τι κάνετε, πως είστε αυτή τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου? Εγώ σε σοκ είμαι, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ μέχρι τώρα να πάω να παραλάβω κάτι από ταχυδρομείο και όχι σε locker.
1: Έτσι είναι, άμα τα φέρνουν παιδί μου στο σπίτι σου, δεν
0: χρειάζεται. Ναι, και δεν ήξερα, όντας κυβέρνηση βέβαια, η αλήθεια, ότι δουλεύουν 8 με 2,5. Καλά να είναι οι άνθρωποι να δουλεύουν όσες ώρες θέλουν και μπορούν. Τώρα, πριν έρθω στην εκπομπή, η απορία μου είναι ποιον βολεύει να πάει να πιάσει 8 με 2,5 το πακέτο
1: να σε ταχυδρομείο. Κάτι, δηλαδή, ναι. Επίεσαι με θράσος η ώρα 5 παρά.
0: Η ώρα 4.30.
1: Και περίμενες ότι τα ταχυδρομεία θα ήταν ανοιχτά?
0: Βεβαίως.
1: Wow.
0: Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα break 1 με 4. Και 4 θα ξαναξεκινούν.
1: Παιδιά, ο άσχετος δεν πήρε η ώρα 4.
0: Εντελώς.
1: Ευτυχώς που μου είπες να φύγω λίγο πιο νωρίς από την εκπομπή, να προλάβω πριν κλείσουμε.
0: Φαντάζεστε, θα ήταν εξαιρετικό τα μηνυματάκια σας, παιδιά, στο Viber 99310031. Πώς ήταν για σας σήμερα αυτή η Δευτέρα, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη?

0: just listen. Always with you everywhere. Watch live at mixfmradio.com.
1: Έχω μια πορεία και θέλω έτσι να την εκφράσω δημόσια.
2: Ναι.
1: Σε παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάς.
2: Γιατί δεν απαντώ, τι κάνω?
1: Δεν μπορείς, δουλεύεις, κάπου είσαι. Και μετά σου στέλνουν ηχητικό 2 λεπτά. Εάν μπορούσα ρε παιδί μου να σου μιλήσω, θα σου απαντούσα και το τηλέφωνο. Δηλαδή πού εγώ, αν είμαι τώρα κάπου που δεν μπορώ να ακούς, μου στέλνεις το ηχητικό.
2: Θέλεις το ηχητικό με ένα μήνυμα που κάτω που γράφει επίγον να ακούτε τώρα?
1: Όχι.
2: Άρα
1: περίμενε.
2: Το ασκένω τηλέφωνο να μου απαντήσει τώρα. Το ηχητικό στέλνω σου, ούτε να το ακούσει στον χρόνο σου. Ναι. Που θέλω να σου πω.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο να μου στείλει ένα μήνυμα, να διαβάσω τι λέξει και να πω. Α, οκ, εντάξει, να πιω μετά. Το ηχητικό, που είναι και 2 λεπτά, σε βάζει να αναρωτιέσαι τι μου έστειλε τώρα. Και δημιουργείται αυτή η ανάγκη του να το ακούσει, ενώ δεν μπορεί να το ακούσει.
2: Αρέσκει μου όμω εμένα τούτη η ανάγκη του να το ακούσω, και να έχω κάτι να περιμένω.
1: Έχει και την υπομονή να περιμένει, δηλαδή να περάσει η ώρα.
2: Ναι.
1: Και... Απαναγιά
2: μου. Ναι, θεωρώ ότι αν ήταν κάτι πάρα πολλά σημαντικό, ήταν να βρεθεί τρόπος να μου μεταφερθεί.
1: Δεν το πιστεύω. Εγώ δηλαδή βλέπω το ηχητικό και μετά έχω ταχυπαλμία. Γιατί δεν μπορώ να το ακούσω και μετά νευριάζω που μου στείλες ηχητικό και πάει κάπως έτσι.
2: Όχι. Μ' αρέσουν εμένα τα ηχητικά πάρα πολύ.
1: Και τα ηχητικά να φανταστούν 5 λεπτών.
2: Ναι, μια χαρά μου αρέσει. Αλλά λαλούν κάτι ουσία. Αν είναι ένα ηχητικό 5 λεπτών που θα μπορούσε δύσκολο να πει ένα email, α πούμε, ένα άλλο. Αλλά αν εν ουσία ψωμίνη υπόθεση, ναι, γιατί όχι.
1: Άρα να υποθέσω ότι τώρα που έχεις ξεκινήσει τις βόλτες σου το βράδυ, ακούεις τα ηχητικά που σου στέλνουν. Podcast που ακούεις.
2: Podcast που ακούω. Τις βόλτες μου μόλις μου θύμισες ότι δεν πει ακόμα από την πρώτη μέρα που πήγε, γιατί είναι ύβρα ώρα.
1: Παιδιά. Δεν είναι ύβρα ώρα, λέει.
2: Δεν είναι ύβρα ώρα.
1: Το αφήνω στην άκρη αυτό και παιδιά, σας παρακαλώ, πείτε μου, είστε κι εσείς σαν εμένα που στείλτε μου ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, να συνεννοηθούμε. Ή είστε των ηχητικών.
2: Άρα η Έλενα είναι team text message, εγώ είμαι team ηχητικά, παιδιά. Πείτε μας σε ποια ομάδα βρίσκεστε.
1: Και περίμενε. Θα ανεβάζω την ερώτηση στη σελίδα μας, mixfmradio.com. Εκεί μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας και θα τα διαβάζουμε όλα εδώ στον αέρα.
2: Τέλεια.

0: Σας ρωτήσαμε αν προτιμάτε γραπτό ή ηχητικό μήνυμα και χαίρομαι πάρα πολύ που τα χαιρούμε, έτσι να κερδίζω κάτι, που τα μηνύματα που έχουν έρθει λένε γραπτό μήνυμα.
1: Εγώ θεωρώ ότι λόγω της παλαιότητάς σου στην εκπομπή, οι ακροατές μας θέλουν να σε καλοπιάνουν.
0: Πιστεύεις ότι είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Εντάξει, για να δούμε. Πιστεύουν μπορεί κάποιοι άλλοι να αγαπάνε πάρα πολύ τα ηχητικά μηνύματα.
1: Πείτε,
0: και να
1: παιδιά,
0: είναι στη δικιά σου ομάδα.
1: Ελάτε εδώ εσείς των ηχητικών μηνυμάτων, ελάτε να γίνουμε πολύ, ελάτε.
0: Πάντως μου έστειλε γραπτό μήνυμα.
1: Ναι, γιατί ξέρω ότι σε δουλειά.
0: Το μήνυμα ήρθε, παιδιά, από το Simba Animal 8 που μας στέλνει τα φιλιά. Σας περιμένουμε, λέει, στο καταφύγιο με τα 124 σκυλιά μας και εμείς ανυπομονούμε να έρθουμε. Ο Ανδρέας μας έστειλε το μήνυμα. Θα πάμε.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε υποσχεθεί βόλτα.
1: Βεβαίως. Φιλιά πολλά να στείλουμε και μεγάλες ευχαριστίες για το έργο που επιτελούν.
0: Και τώρα είδα τα 124 σκυλιά.
1: Θέλω να τα πιάσω τα 124. Θα τα πάρω όλα, σπίτι μου. Όλα, όλα.
0: Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ισχύει. Όσοι, παιδιά, σκέφτεστε να υιοθετήσετε, μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας. Μπορείτε να πάτε και τα Σάββατα που μας είπαν, όπου μπορούν να πάνε εθελοντές για να βγάλουν βόλτα τα σκυλιά.
1: Ακριβώς.
0: Να τα γνωρίζετε από κοντά.
1: Ακριβώς. Μπορείτε να το κάνετε αυτό.
0: Εσύ που δουλεύεις.
1: Εγώ που δουλεύω.
0: Και ήρθε μήνυμα και ακούστηκε τον Ντινγκ.
1: Φίλη σου είναι τώρα. Για να ξέρεις, την φίλη σου είναι τώρα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε Σακύρα και Μπέρνα Μπόι με Die Die.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.

0: Turn the lights off, μας είπαν ο Κάτο και ο Τζον. Κάτο ή Κέιτο, νομίζω είναι Κάτο. Και όλα τα φώτα όμως ήταν στραμμένα χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες, όπου πραγματοποιήθηκαν τα MTV Video Music Awards. Η παρουσίαση ήταν ο Snoop Dogg.
1: Θυμάσαι τον Τζερόμ που ήμασταν μητσί και βλέπαμε στην τηλεόραση όλα τα βίντεο κλιπς.
0: Βεβαίως.
1: Πω, χρυσές εποχές.
0: Έγραφα τα και σε εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, ήσουν τέτοιος.
0: Ήμουν τέτοιος,
1: εγώ έγραφα, είμαι λίγο πιο μεγάλη. Τσίκ, ένα τσίκ πιο μεγάλη. Έγραφα σε κασέτες τα τραγούδια που έπαιζαν.
0: Α, κασέτες ραδιοφώνου εννοείς. Okay. Ναι, ωραίες εποχές. Δηλαδή, όντως αποκτά άλλο νόημα πλέον το VMAs που είναι Video Music Awards. Είναι πιο είναι μεγαλύτερο το streaming.
1: Είδες
0: τους νικητές?
1: Όχι, δεν είδα τίποτα. Ούτε ο Snoop Dogg δεν ήξερα ότι.
0: Θες να παίξουμε ένα quiz τότε?
1: Φυσικά.
0: Θα σου πω τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες και να πεις ποιος πιστεύεις ότι κέρδισε.
1: Εντάξει, αγχώνηκα ήδη. Ναι.
0: Όχι. Best New Artist, καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος ή πρωτοεμφανιζόμενη.
1: Θα πω, είμαι ανάμεσα στον Σόμπρε και στη Σιένα Σπάιρο.
0: Είσαι σωστή, ενώ είναι σωστές οι δύο επιλογές σου.
1: Σιένα Σπάιρο.
0: Ναι, η Σιένα Σπάιρο πήρε το καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο. Τραγούδι της χρονιάς.
1: Τραγούδι του 26.
0: Ναι, από τα πέρσι Σεπτέμβριο του 25 μέχρι τώρα Σεπτέμβριο του 26.
1: Α, θα έλεγα, λοιπόν, θα έλεγα Where's My Husband ή Bruno Mars. I just might.
0: Ωραία, το I Just Might πήρε το καλύτερο R&B, δεν πήρε τραγούδι της χρονιάς.
1: Ωραία, θα πω Where's My Husband.
0: Όχι.
1: Ποιο?
0: Το Swim από BTS. Ναι, και οι BTS πήραν και το group.
1: Θα χαρούν και οι φίλες μας που αγαπάνε BTS και θέλουν να ακούνε συνεχώς.
0: Artist of the Year.
1: Artist of the Year. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα το έδινα αν ήμουν, ας πούμε, στην Επιτροπή σε μια καλλιτέχνηδα η οποία και ξεχώρισε, αλλά και πέρασε και πολλά. Θα έλεγα Ariana Grande.
0: Όχι. Μαντόνα άρτιστο. Για το comeback της.
1: Ναι.
0: Για το τεράστιο comeback. Και Video of the Year, που είναι το μεγαλύτερο βραβείο.
1: Video of the Year.
0: Ναι.
1: Τώρα ενευρίασα που είναι το δώκα στην Ariana Grande. Θα πω Ariana Grande. Είναι τα τραγούδι, είναι εύκολο.
0: Το Hate Are Meet You Love Me. Όχι, πήρε τα καλύτερα visual effects. Video of the Year.
1: Αχ, περίμενε, θα σκεφτώ.
0: Έλα. Είναι πανεύκολο, Έλενα.
1: Video of the Year είναι πανεύκολο.
0: Είναι πανεύκολο.
1: Δεν είναι ο Harry Styles,
0: Όχι.
1: Είναι ο Bruno Mars.
0: Όχι.
1: Ποιο είναι?
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Ναι, έχεις απολύτω δίκιο.
0: Έλα, ναι,
1: ήταν,
0: ναι.
1: Ήταν ευκολάκι.
0: Ήταν ευκολάκι.
1: Έχασα
0: πολύ.
1: Έχασα τις καθυστερήσεις, ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει. Μία ήταν η νίκη σου με τη Sienna Spyro. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Great Expectations. Αυτές που είχα και εγώ από την Έλενα ότι θα βρίσκε και τα τέσσερα. Αλλά βρήκε μόνο τη Sienna Spyro που πήρε την καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη.

0: Just Dance από Lady Gaga και Colby O'Donis. Και ήρθε αυτή η στιγμή, αυτή η ώρα που η Έλληνα Ολυμπίου περνάει στην αντεπίθεση. Η Έλληνα Ολυμπίου νιώθει Queen of the World και μας λέει το Question Impossible, κάνοντας μας όλους να νιώθουμε μικροί και ανίδεοι.
1: Κοίτα, το σημερινό Question Impossible θα σε κάνει να νιώσεις μεγάλο και τρανό.
0: Τέλεια, χαίρομαι.
1: Μπορείς να πεις στο κοινό ότι μόλις σου είπα την απάντηση.
0: Ναι, μου την είπε, αλήθεια είναι αυτή.
1: Του την είπα γιατί χρειαζόμουν βοήθεια, παιδιά.
0: Τη διατύπωση.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Αυτή είναι μία από τις πιο συχνές φράσεις που λένε οι γονείς στα παιδιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και για να μην είναι τόσο γενικό, είναι μία καθημερινή σχεδόν φράση που λέγεται.
0: Σίγουρα.
1: Και θα πω κιόλας ότι ήθιστε να λέγεται σε παιδιά μέχρι να πω 10-12.
0: Α, είσαι σίγουρη?
1: Δεν θυμάμαι, ας πούμε.
0: Το βλέπω και στην εφηβεία.
1: Και στην εφηβεία, ε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το...
0: Στην εφηβεία δεν γίνεται κατά λάθος. Ενώ στην εφηβεία μπορεί να είναι και...
1: Επίτηδες.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Ωραία. Είναι μία από τις πιο γνωστές φράσεις που λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι απλή, καθημερινή, αλλά δεν έχει γονιό που να μην το είπε.
0: Ακριβώς. Και όταν θα σας δώσουμε τη σωστή απάντηση, δεσμεύομαι ότι όσοι το πει εγώ και η Έλληνα θα σας πούμε τους 4 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποθεί αυτή η φράση. Τα μηνυματάκια σας Viber 99 31 00 31. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
4: με στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
4: για ένα throwback,
3: Zeros και Chance
4: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
3: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Chisen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
7: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό wellness morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: right station
1: right now. Mix FM Cyprus.
2: Why don't you drive me home?
1: One more reason to take the long way home. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Drive Time only on Mix FM.
3: Στο Question Impossible της μέρας ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι αυτή η κοινή γνωστή φράση που λένε οι γονείς στα παιδιά τους κάθε μέρα.

0: Μπαίνουμε με Animal στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Εδώ απέναντί μου η απαστράπτουσα Έλληνα Ολυμπίου.
1: Και ο μοναδικός Άρης Κυπριανού στην παρέα σας μέχρι και τις 7.
0: Και μαζί μας εννοείται τα McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank. Και έχουμε το Question Impossible που τρέχει. Αυτή είναι η πιο συχνή φράση που λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Θα πάμε να ακυρώσουμε μερικά.
1: Ναι, να πάμε να ακυρώσουμε. Είναι μια φράση που είναι μέσα σε μια ομάδα φράσεων που λέγονται. Δεν είναι το πρώτο και το α και το ω. Για ακύρωσε λίγες.
0: Δεν είναι το φάε το φαΐ σου που έπαιξε γενικά πολύ μας. Το είπε η Δώρα, ο Μάριος, η Άννα. Δεν είναι το φάε το φαΐ σου. Δεν είναι το να κάνουν το καζανάκι της τουαλέτας που μας είπε η Λίνα. Δεν είναι το φρόνημα που είπε η Νάσια. Δεν είναι το να κάνουν τα μαθήματά τους που είπε ο Γιώργος.
1: Ούτε αυτό που πει η Αντωνία, πήγαινε για ύπνο, ναι, ώρα ναι, για ύπνο. Ναι. Όχι, παιδιά, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο θα δώσουμε τώρα. Ήρθε η στιγμή για τη βοήθεια, γιατί θέλουμε να κερδίσετε το μασαζάκι από το Quick Spa.
0: Βοήθεια, Έλενα Ολυμπίου.
1: Το λέμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που αν το προσέξεις ότι συμβαίνει, θα το πεις σε όποια ηλικία και να είσαι. Mm-hmm. Αλλά εγώ, επειδή είχα πριν πει αυτό το περιθώριο των 4 με 10 ετών, όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο πιθανό να μην δώσει σημασία.
0: Ακριβώς. Το σ' αγαπώ που είπε η Νάσια, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά όχι, είναι περισσότερο σαν. Όχι παρατήρηση, είναι πιο συμβουλευτικού χαρακτήρα.
1: Συμβουλευτικό. Όχι, δεν είναι συμβουλευτικού
0: χαρακτήρα.
1: Δεν
0: είναι συμβουλευτικό.
1: Oh, δεν συμβουλεύει το παιδί σου να το κάνει αυτό. Του λες κάνε αυτό, αχ σου ξέφυγε, κάντο αυτό.
0: Okay,
1: σου ξέφυγε, ναι, κάνε αυτό να μην.
0: Ούτε το πάρε ζακέτα είναι, αν και okay, είναι σχετικά κοντά
1: πολύ
0: το πάρε
1: κοντά
0: ζακέτα.
1: Το πάρε ζακέτα, θα μπορούσε να είναι κάτι ρε παιδί μου. Κάνε αυτό να μην. Να μην χτυπήσεις.
0: Ναι, όχι. Το έδωσες πολύ νομίζω.
1: Το έδωσα...
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Επειδή ξέρεις την απάντηση.
0: Μπορεί, μπορεί γι' αυτό.
1: Αν δεν ήξερες να μου λάλεσαι μπέρδεψα.
0: Ναι, ούτε το πες για, ούτε το κάνει πελάρες.
1: Α, πάνω, αυτό το πες για. Αυτό το πες για νιώθω ότι είναι καταπιεστικότατο.
0: Γιατί μωρέ.
1: Πες για.
0: Ναι, να μάθει να
1: χαιρετάει.
0: Το πες για, άμα θα μπούμε κάπου, είναι οκ. Okay. Το μίλα τη θεία σου με πιάνει τηλέφωνο, αυτό είναι καταπιστικό.
1: Εντάξει, ακούω το.
0: Και ούτε το πρόσεχε είναι πιο συγκεκριμένα. Πιο συγκεκριμένη.
1: Ναι. Δώρα μου, πρόσεχε. Γιατί πρόσεχε, παίζει να χτυπήσει σαν. Δεν αυτό.
0: Viber 99-31-0-31 και επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο mixfmradio.com στο section messages.

0: Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή εικόνα για την Κύπρο ως προορισμό συνταξιοδότησης. Έχει βγει έρευνα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την Global Retirement Index 2026 by Natixis.
1: Κάποια στιγμή κάποιος ειδικός πρέπει να μας πει, γιατί κάθε φορά που πάμε να διαβάσουμε έναν τίτλο στα αγγλικά ξαφνικά νιώθουμε ότι είμαστε έξω από το Cambridge.
0: Δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι έξω από το Cambridge. Εγώ πίνω τσάι μαζί με τον Κάρολο. Συζητούμε για το Harry και τη Μέγαν. Λοιπόν, η Κύπρος βρισκόταν στην 25η θέση πέρσι, ανέβηκε στην 23η.
1: 23η, μπορείς να μας δώσεις λίγες λεπτομέρειες ως προς τι αφορά, ρε παιδί μου, αυτό?
0: Βεβαίως, αυτό είναι οι συντάξεις, είναι πώς είναι οι συνθήκες ζωής μετά από την εργασία. Και αυτό αφορά την οικονομική ασφάλεια την οποία μπορεί να νιώθουν, την ευημερία, σε μέσο όρο την υγεία των ανθρώπων σε εκείνη την ηλικία, καθώς και την ποιότητα ζωής στη χώρα στην οποία ζούνε.
1: Ωραία. Πόσες χώρες έχει αυτή η λίστα?
0: Δεν ξέρω πόσες έχει σύνολο, αλλά ας πούμε η Ελλάδα είναι στην 36η.
1: Okay.
0: Όπου σημαίνει ότι είναι αρκετά πάνω από την. Είναι κοντά στη μέση η Κύπρος, θα πω.
1: Μια χαρά.
0: Στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προφανώς και θα ήταν σκανδιναβική χώρα, είναι η Νορβηγία, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ιρλανδία.
1: Μάλιστα. Άρα, ναι, επιλογές για καλύτερη συνταξιοδότηση είναι Νορβηγία, Ιρλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Και κάπου εκεί στην 23η, είπες.
0: 23η θέση.
1: Είμαστε
0: κι
1: εμείς οι Κύπροι. Mm-hmm. Εντάξει, θα μπορούσαμε και καλύτερα.
0: Θα μπορούσαμε, κοίτα, φαίνεται βίωνη η εικόνα, τουλάχιστον συγκριτικά με, τις άλλες χώρες, όσον αφορά για τα εδώ. 44 είναι οι χώρες, άρα είμαστε ακριβώς στη μέση.
1: Εντάξει. Ναι, ενώ αν ήμασταν στη δεκάδα.
0: Αν ήμασταν στη δεκάδα, εντάξει. Τώρα και εσύ τι συζητάς.
1: Ζητώ πολλά, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Άρα μια χαρά, στη Νορβηγία να πάμε να συνταξιοδοτηθούμε.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Νομίζω πως είναι μια λύση. Να σε πάω.
1: Να με πας.
0: Άντε, πάμε παρέα.

0: Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.

0: ήρθε τώρα μια νέα έρευνα η οποία έτσι έχει πάρει αντλήση την έμπνευσή της από το βιβλίο Eat Better, Sleep Better,
1: ναι,
0: το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο και παρουσιάζει τη σύνδεση ύπνου και διατροφής.
1: Μάλιστα.
0: Και οι ειδικοί λένε τι πρέπει να τρως, ρε παιδί μου, μέσα στην ημέρα, ούτως ώστε να σε βοηθήσει την ώρα που θα πας να κοιμηθείς.
1: Mm-hmm.
0: Και στο τέλος της δημοσίευσης που είχαν έτσι εκθιάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, υπήρχε και μία, σε αυτή τη λίστα, μία πρόταση.
1: Mm-hmm.
0: Από το εξωτερικό ήρθε τώρα αυτή, αλλά είναι κάπως ελληνικής φύσεως.
1: Okay.
0: Ναι, ναι, ναι, προτείνει μια πολύ ωραία συνταγή, σπανακόπιτα με φασόλια. Αν φας λοιπόν σπανακόπιτα με φασόλια μέσα στο πιάτο σου, αυτό θα σου δώσει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι για ένα καλύτερο ύπνο.
1: Είπες μου έθαβουρο. Αν φάω τούτο μου λαλείς πριν τον ύπνο, όχι απλά έθα με πάρει ο ύπνος, ένα βουρό όλη νύχτα, Έλενα. Πολύ απλόν.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: The Forest is calling again.
3: Let me see you more.
2: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπει στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
5: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
6: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
7: Give me 5!
8: Give me 5!
6: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

0: Παρακαλώ, Έλληνα. Self-aware. Πρέπει να είμαστε πιο self-aware, γιατί κάτι μου είπε για απάτες.
1: Βεβαίως, πάρα πολλές για απάτες. Παιδιά μου έστειλε και μήνυμα σήμερα ο πατέρας μου ότι του στείλανε ότι εκκρεμεί ένα πρόστιμο. Είναι κάποιοι σύνδεσμοι οι οποίοι έτσι ξεπετιούνται. Παιδιά, γενικότερα ιδιαίτερη προσοχή, γιατί διάβαζα κιόλας σήμερα το πρωί ότι είχαμε και θέματα με απάτη από SMS με το όνομα του ΓΕΣΥ, του Γενικού Συστήματος Υγείας. Οπότε, εάν λαμβάνετε τέτοια μηνύματα που ζητάνε τηλέφωνα, προσωπικά στοιχεία, κάρτες. Μην τα δίνετε, είναι απάτη και ενημερώστε εννοείται γονιούς, παππούδες, γιαγιάδες και ούτω καθεξής.
0: Εντάξει, Ελένα, δεν είσαι απλά ραδιοφωνική παραγωγός ψυχαγωγικού περιεχομένου. Επιτελείς κοινωνικό έργο.
1: Βεβαίως.
0: Επιτελείς κοινωνικό έργο.
1: Και ξέρεις πώς θα το επιτελούσα ακόμη καλύτερα.
0: Πώς.
1: Αν έπαιρνα, ας πούμε, το iPhone Duo,
0: ναι.
1: Ερχόταν εκεί το μήνυμα που ήταν απάτη και έκλεινα την οθόνη έτσι.
0: Σωστά, γιατί είναι έτσι πτυσσόμενο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα τα αποκτήσουν, είναι πολύ απλά τα βήματα. Like στο post του διαγωνισμού στο Instagram, follow Mix FM Cyprus και Bionic Official και tag ένα φίλο σας. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για το καινούριο iPhone Duo.

0: Ευχάριστα ή ευχάριστα, αυτά ήταν τα σημερινά νέα του Drive Time Show. Έλενα, πώς πέρασες μαζί μου σήμερα, την τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, δεν το είπα αρκετές φορές σήμερα.
1: Πέρασα πολύ ωραία και μ' αρέσει που σιγά σιγά αλλάζει και το σκηνικό και πέφτει και η θερμοκρασία.
0: Ισχύει.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Στον δικό μου υπολογιστή λέει ότι έχουμε 23 βαθμούς στο εσωτερικό. Ισχύει ή είναι σαν την άλλη φορά που εγώ είχα άλλη θερμοκρασία και εσύ είχες άλλη θερμοκρασία.
0: Κάτσε να δω τι μου γράφει εδώ ότι έχουμε.
1: Για πες.
0: Πού το βρίσκω αρχικά.
1: Γράψε καιρός Λευκωσία. Καιρός Λεμεσός.
0: Α, νομίζα ότι στο βγάζει γενικά. Καιρός Λευκωσία. 24 βαθμούς.
1: Τέλεια, μια χαρά. Ο δικός του υπολογιστής είναι ένα βαθμό πιο ψηλά. Ναι, και δεν δώσαμε και τη σωστή απάντηση στο question impossible.
0: Και είπαμε ότι θα την ερμηνεύσουμε. Θες να την ερμηνεύσουμε?
1: Ωραία, πάμε.
0: Λοιπόν, πρώτα παρατηρητικά.
1: Ναι.
0: Okay. Α, δεις τα γορδόνια σου. Δώσε το επόμενο.
1: Με ποιο ύφος να το δώσω?
0: Παρακλητικά.
1: Δίτσιν τα κορδόνια σου, ρε μάνα μου.
0: Ωραία, δώσε μου εμένα πώς.
1: Με θυμό.
0: Το λοιπόν είναι να δεις τα κορδόνια σου.
1: Ωραία, και το τελευταίο.
0: Το τελευταίο, το με παρέτηση.
1: Α, με παρέτηση, θα αλλάξω λίγο την πρόταση.
0: Okay.
1: Θέλεις δίστα, θέλεις μεν τα δίσεις. Εσύ είναι να παίζεις, χαμε.
0: Ακριβώς. Το να δέσεις τα κορδόνια σου ήταν, παιδιά, η σωστή απάντηση στο Question Impossible. Όλες το βρήκατε, μπαίνετε στην κλήρωση για να μας σας αποκουίξ. Πα. Εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show. Από την Έλληνα Ολυμπίου.
1: Και τον Άρη Κυπριανού.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5!
6: Give me 5!
4: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Ήτανε και τα VMAs χθες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν μπόρεσα να κρατηθώ ξύπνια μέχρι τόσο αργά. Είδα όμως μερικά αποσπάσματα, μέσα σε αυτά την έναξη της Μαντόνα, αλλά και τη φίλη μας την Taylor Swift, που έγινε πλέον η πιο βραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των VMAs, ξεπερνώντας και την Beyoncé. Πείτε μου όμως αν έχασα κάτι σημαντικό που να αξίζει να το δω. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber 9931 0031 ή αν προτιμάτε στην ιστοσελίδα μας Mix FM Radio.

Ακούσαμε Fever Dream από Alex Warren και κάπου εδώ θα σας πω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να αποχαιρετάμε και το καλοκαίρι, αφού από αυτή την εβδομάδα οι θερμοκρασίες στην Κύπρο φαίνεται να πέφτουν σταδιακά, με τις μέγιστες να κατεβαίνουν προς τα μέσα της εβδομάδας στους 25 με 26 βαθμούς, από εκεί που είχαμε συνηθίσει τα 35, ενώ τα πρωινά και τα βράδια θα αρχίσουμε επιτέλους να νιώθουμε αυτή τη μικρή δροσιά που τόσο καιρό περιμέναμε. Βέβαια, μπορεί να μην βάζουμε ακόμη μακριμάνικα και μπουφάν, αλλά το φθινόπωρο σιγά σιγά βλέπουμε ότι κάνει την εμφάνισή του.

Έτσι όπως έχει γίνει η καθημερινότητα μας πλέον, που τρέχουμε συνεχώς και δεν προλαβαίνουμε ούτε να πάμε από τα μαγαζιά, κάπου εκεί για εμένα το Genius έρχεται να με σώσει. Ειδικά όταν θυμηθώ τελευταία στιγμή ότι χρειάζομαι κάτι, μπαίνω απευθείας από το κινητό, το βρίσκω και το παραγγέλνω. Θα μου έρθει είτε στο σπίτι, ή θα πάω εγώ από κάποιο pick-up spot για να το παραλάβω. Είναι από αυτά που λέω ευτυχώς που υπάρχει, γιατί το Genius μας κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Youkland Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
4: Do you ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Από ό,τι διαβάζω εδώ για την Gen Z, το healthy lifestyle είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι ήταν για τις προηγούμενες γενιές. Οι νεότεροι φαίνεται να επενδύουν περισσότερο χρόνο αλλά και χρήματα στη γυμναστική, το wellness και γενικότερα σε πράγματα και δραστηριότητες που τους κάνουν να νιώθουν καλύτερα και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, οι στόχοι αλλάζουν, λιγότερα ξενύχτια και hangovers και περισσότερα steps και γυμναστική. Και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί φαίνεται πως η Gen Z αρχίζει να βλέπει λίγο πιο σοβαρά την υγεία, όχι μόνο τη σωματική, αλλά και τη ψυχική. Γιατί μάλλον, after all, η Gen Z είναι και αυτή που θα μας σώσει.

0: 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

Ακούσαμε Taylor Swift και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Μπήκαμε και επίσημα στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη και δεν στεναχωριέμαι καθόλου γι' αυτό. Θέλω ο Σεπτέμβριος να φεύγει χθες. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε μαζί μου. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 9931 0031.

Θα σας πάρω τώρα λίγο στη Σιγκαπούρη, αφού η τσίχλα εκεί είναι σχεδόν είδος προς εξαφάνιση. Η εισαγωγή και η πώληση της κοινής τσίχλας απαγορεύεται κανονικά από το 1992 με κάποιες εξαιρέσεις. Ο νόμος μπήκε κυρίως για λόγους καθαριότητας και δημόσιας τάξης, αφού οι τσίχλες κολούσαν πραγματικά παντού. Καλά, ήξερα ότι η Σιγκαπούρη φημίζεται για την καθαριότητά της, αλλά όχι και τόσο. Οπότε, αν έχεις σκοπό να την επισκεφτείς, καλύτερα τσέκαρε τις τσέπες σου, γιατί δεν θέλεις να σε σταματήσουν μόνο και μόνο για μία τσίχλα.

ανυπόμονη για ένα πράγμα είναι σίγουρα όταν πεινάω. Από τη στιγμή που θα πεινάσω, θέλω να έχω φαγητό μπροστά μου μέσα στα επόμενα λεπτά. Αν λοιπόν είσαι φίλος μου και ταυτίζεσαι μαζί μου, ξέρεις ότι η λύση είναι μία. Take away από Pizza Hut. Παίρνεις τις αγαπημένες σου πίτσες, έτοιμες σε μόλις 15 λεπτά και με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο, ξέρεις ότι μία Pizza Hut είναι πάντα στο δρόμο σου.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει μέσα στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: πώληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
0: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
2: Πες μου το ναι.
0: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Sense. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

ηλικίες από 15 έως 18 χρονών και έχεις ταλέντο στη δημιουργία, ήρθε η ώρα να το δείξεις. Το Alexander College, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης, διοργανώνει τον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe και σε προσκαλεί να φανταστείς την Ευρώπη του αύριο μέσα από τη γραφιστική, τη φωτογραφία, τη μόδα, αλλά και τη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου. Υπέβαλε τη δουλειά σου μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2027 στην ιστοσελίδα της UCode, όπου θα βγουν 4 νικητές, ένας από κάθε κατηγορία, που κερδίζουν από 1.000 ευρώ υποτροφία. Υποστηρίζει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης, χορηγός επικοινωνίας Mix FM.

εδώ τελείωσε και το σημερινό Evening Show. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα και σήμερα. Εμείς εννοείται θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
3: με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
3: για ένα throwback,
2: zeros και tens
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown.
0: And we're back in the mix.
4: 102.3 Mix FM.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Right now, Mix FM, Cyprus.